Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
4: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
5: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
6: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
3: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
4: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
5: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
6: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
5: Απόβλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Από το 1992 μπορεί να άλλαξες εμφάνιση, σπίτι, δουλειά. Ποτέ όμως δεν άλλαξες συχνότητα. 30 χρόνια Ionian Galaxy και πάμε παρέα για τα 100 στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω, νούκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θα

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Cat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672-78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8. Τώρα που σε έχω

0: γύρισε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ιόνιαν Γκάλαξη.
2: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.

0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon Net και της Singular Logic.
0: Αμίκρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε, πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω, νούκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Σου είπα φέρτο.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
0: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Μεγάλος πόνος και γνωστός ο δολοφόνος. Συνήθις υπόπτος κι αυτός στην ύπαρξή μου. Ένα σου φεύγω εμψυχρό, μοιραία

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε μας.
5: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Mystery. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SetPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή ΕΛΙΖΑ 104-54.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημερούδια σε όλους και καλό μας μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Ήθε να μπει καλά και όχι όπως ο προηγούμενος που είχε διάφορα κόλπα. Ναι. Όχι απαραίτητα ευχάριστα.
0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στον Ionian Galaxy 98. Στο μικρόφωνο η Galaxians, Βάνια Σαμόλη.
1: Και Ανδρέας Σαρβαντάκης.
0: Πάμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μας εκλεκτό καλεσμένο. Έχουμε τη χαρά και τη μήνα έχουμε κοντά μας τον Κεφαλονίτη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, τον κύριο Ναπολέο Μαραβέγια. Κύριε Μαραβέγια, καλημέρα σας.
1: Τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια.
0: Ναπολέοντα Μαραβέγια, σωστά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε πρώτα απ' όλα. Είναι αρκετός καιρός που έχουμε.
1: Πολύς καιρός είναι. Είμαστε σχεδόν πριν από τις εκλογές ήταν που
2: ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα. Μπορεί να είναι και 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Σχεδόν, ναι.
1: Δεν πέρασε μια μέρα πάντως από πάνω σας ίδιος.
2: Ούτε είστε. Από εσάς.
1: Ναι, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Από εσάς είστε και οι δύο ωραιότεροι από πριν.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά. Μας ξεπεράσατε.
2: Έτσι, λοιπόν. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι δεν απεμπολώ την ιδιότητα του καθηγητή, έτσι.
0: Αυτό δεν...
2: Δεν φεύγει με τίποτα και μπορεί να είναι και θετικό πολλές φορές, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι και αρνητικό. Γιατί είναι γενικότερα την στροφή μου κατά κάποιο τρόπο προς το ενεργό πολιτική. Πάντοτε ήμουνα, όπως ξέρετε, πολύ καλά πολιτικοποιημένος.
0: Εντάξει, αντίπονο.
2: Τώρα... Το πρώτο βάπτισμα, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήταν η υποψηφιότητά μου στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
2: Και στη συνέχεια βρίσκομαι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και συνεπώς βρέθηκα και στην θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Μακάρι να ήταν περισσότεροι επιστήμονες και καθηγητές.
0: Αυτό από το σώμα μου το πείτε. Που την ξέρουν και τη δουλειά. Ξέρουν πώς λειτουργεί το
1: χώρο της πολιτικής. Και λιγότερο στελέχη που είναι αμυγός πολιτικά, χωρίς εικόνα και γνώσεις.
0: Είμαι επιτυχία περίεργα.
2: Ναι, εντάξει τώρα αυτά. Κοιτάξτε τώρα, επίσης πρέπει να σας πω ότι η αποδοχή της θέσης μου, δηλαδή το γεγονός ότι αποδέχτηκα μάλλον τη θέση αυτή, συνδέεται φυσικά και με τη γνώση που έχω του χώρου αυτού της ανάπτυξης.
0: Βέβαια.
2: Και επίσης συνδέεται με το γεγονός ότι... μετά από μεγάλη έτσι, και πολύ δυνατή θεσμική αλλαγή, ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, δημιούργησε την ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση, πρέπει να σας πω, γιατί σε καμία άλλη χώρα αυτός που βάζει τους κανόνες δεν τους εφαρμόζει κιόλας. Άλλος βάζει τους κανόνες, άλλος εφαρμόζει. Πώς είναι παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση, αλλά τους κανόνες τους εφαρμόζει η αστυνομία.
0: Εκκλησιαστικά όργανα.
1: Όπως η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία.
2: Κάπως έτσι ακριβώς. Οπότε εμείς έχουμε μείνει στο κομμάτι αυτό της νομοθετικών ρυθμίσεων. Πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι έρχονται συνεχώς οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες εμείς ενσωματώνουμε στο εθνικό δίκαιο, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι μία από τις διάφορες άλλες δραστηριότητες που έχει η Γενική Γραμματεία.
0: Να διευκρινίσουμε λίγο τις θέσεις και τις αρμοδιότητές σας.
2: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Γιατί είναι μια περίεργη εποχή, ζούμε με την ακρίβεια γλωσσιντικά. Να διευκρινίσουμε λίγο τις δικές σας αρμοδιότητες.
1: Ο κόσμος δεν ξέρει και ο κόσμος μπερδεύει το Δήμο με την περιφέρεια ως προς τις αρμοδιότητες. Πολλών δε στα υπουργεία.
0: Πολλών δε μάλλον.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, όπως είπα και νωρίτερα, διαχωρίζονται εδώ και 4-5 μήνες από την 1η Ιανουαρίου άρχισε να λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Έχει πάρει όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες, αυτές που είχε η Δημαία, έχει το συνήγορο του καταναλωτή, όλα αυτά και επίσης και μερικές αρμοδιότητες που είχε η Γενική Γραμματεία του Εμπορίου παλαιότερα. Όλο αυτό δεν έγινε βεβαίως, δεν είναι ένα άθροισμα αυτών των αρμοδιοτήτων, αλλά έγινε μια όσμωση μεταξύ τους και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό να στελεχωθεί όχι πια με το παλαιό δυναμικό το οποίο ήταν αξιόλογο μεν, αλλά δεν ήταν επαρκές, με καινούργια στελέχη, έτσι ώστε ο έλεγχος της αγοράς και η προστασία του καταναλωτή να είναι πραγματικά αυτό που λέει ο τίτλος. Έτσι. Και βέβαια δεν μπορεί κανένας να είναι ευχαριστημένος ποτέ από τα αποτελέσματα, δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις στην
0: Άρα το ζήτημα της ακρίβειας έχει πάει στην ανεξάρτητη αρχή.
2: Έχει πάει στην ανεξάρτητη αρχή.
0: Δεν είναι πια στην Γενική Γραμματεία.
2: Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη να σας πω τώρα τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν από τον Γύρο Θεοδωρικάκο, δηλαδή το πλαφόν στα κέρδη, ήταν μια νομοθετική ρύθμιση την οποία κάναμε εμείς. Δηλαδή εμείς εννοώ το Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Είναι νομοθετικού περιεχομένου. Επίσης το ποσοστό αυτό πάνω στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, αυτά τα 5 και τα 6 λεπτά αν θα θυμόσαστε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου που έγινε μετά νόμος βεβαίως, ο οποίος προφανώς είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που γίνεται στο νομοθετικό πεδίο που είναι αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου.
0: Άρα λοιπόν, τα νομοθετείτε εσείς.
2: Τα νομοθετούμε εμείς και τα εκτελεί, τα εφαρμόζει η ανεξάρτητη αρχή. Παραδείγματος χάρη τώρα, οι έλεγχοι στα βενζινάδικα, οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ και σε όλα τα καταστήματα δεν γίνονται πλέον από το Υπουργείο, από τη Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης, γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή. Και πρέπει να σας πω ότι είχαμε την τύχη να υπάρξει διοικήτρια ανεξάρτητη πλέον αρχή, η οποία έγινε επιλογή από πολλούς προφανώς και έχει περάσει και από τις διαδικασίες της Βουλής, όπως καταλαβαίνετε. Η καινούρια διοικήτρια, η οποία λέγεται Δέσποινα Τσαγκάρη, προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά, πρέπει να σας πω, και αυτό βεβαίως δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο για την αγορά, διότι ξέρει πολύ καλά όλα όσα συμβαίνουν.
0: Αλλά αυτό είναι σε συνεντεύξεις, τη λυπάμαι λίγο, γιατί η περίοδος δεν είναι καλή για να είσαι σε αυτή τη θέση.
1: Νομίζω ότι για να πάει σε αυτή τη θέση δεν πρέπει να τη λυπάσαι. Έχει περάσει από διάφορα, έχει επιβιώσει σε συνθήκες αγοράς, έχει γνώσεις και
0: με τις βολές
1: είναι σκληρόπιτς. Ήξερε που πάει.
2: Ακριβώς, ήξερε που πάει, όπως λέτε. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν στέλεχος και στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιριών τροφίμων. Έτσι. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία ζήτημα, αλλά φαίνεται ότι αποφάσισε, διότι έβαλε και αυτή η υποψηφιότητα μεταξύ άλλων πολλών για τη θέση αυτής της διοικήτριας. Και νομίζω εγώ πρέπει να σας πω ότι θα πάει καλά μέχρι στιγμής. Βεβαίως όλο το ζήτημα θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Έτσι. Και όλο το ζήτημα είναι πώς θα στελεχωθεί με όσο το δυνατόν περισσότερους ελεγκτές και όσο το δυνατόν με καλύτερες μεθόδους. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ καινοτόμα η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Ήδη βρίσκεται στη διαδικασία να χρησιμοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη για να έρχονται τα παράπονα, οι καταγγελίες και όλα αυτά. Τώρα μάλιστα τελευταίο καιρό έχει προχωρήσει, δεν έχει αρχίσει ακόμα, αλλά έχει προχωρήσει η διαδικασία να μπορεί κανένας να κάνει καταγγελία από το κινητό του τηλέφωνο, προσέξτε, και να φωτογραφίζει κιόλας αυτό που λέει.
0: Αυτό που βλέπει,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Αυτό έχει και κίνδυνους βέβαια, κίνδυνους που τους βλέπω εγώ, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι πάντα καλοπροαίρετοι ακόμα και στην καταγγελία.
2: Αυτό να λέγεται. Αλλά γι' αυτό και η ιδέα ήταν να μπορείς να το φωτογραφίζεις. Δηλαδή λες ας πούμε ότι να στο τάδε σούπερ μάρκετ βλέπω αυτό το πράγμα που γίνεται. Έτσι, η φωτογραφία, η οποία βεβαίως ελέγχεται, δεν είναι φωτογραφία από οπουδήποτε, μπορεί να δώσει μια μεγαλύτερη γυρότητα, όπως πολύ σωστά είπατε, στην καταγγελία αυτή.
1: Στελεχειακό δυναμικό, γιατί η έννοια των ελέγχων περιλαμβάνει και τα άτομα που τους διενεργούν.
2: Ναι.
1: Τα οποία για να ελεγχθούν.
0: Να έχει ελεγκτές λοιπόν η κυρία. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω ότι διευκολύνει και αυτή τη διαδικασία.
2: Αυτό με τα συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Προφανώς ο στόχος είναι να διευκολυθούν όσο δυνατό περισσότερο. Ωστόσο υπάρχουν διαδικασίες που τρέχουν για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ήδη σας είπα ότι ίσως να θυμόσαστε αυτή την παλιά Δημαία, δεν έχετε ξανακούσει ίσως.
0: Σαν όνομα.
2: Αυτή έχει κατά κάποιο τρόπο διευρυνθεί και έχει περιλάβει και όλες τις άλλες μορφές ελέγχου. Τώρα σε εμάς στη Γενική Γραμματεία έχουμε πολλές άλλες αρμοδιότητες, πρέπει να σας πω έτσι λίγες. Παραδείγματος χάρη την εποπτεία των επιμελητηρίων.
1: Α, και είναι... το δικό μας.
2: Βεβαίως. Άρα και το δικό μας. Άρα και το δικό μας. Την εποπτεία.
1: Αυτό είναι καλό τώρα, ξέρω.
2: Αυτό...
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό. Ειδικά αν δείτε εδώ τις συνεδριάσεις που γίνονται, δεν θα σας αρέσουν πολύ.
1: Εσείς εποπτεύετε το διοικητικό τους κομμάτι.
2: Εποπτεύουμε και το διοικητικό και το οικονομικό. Βεβαίως, εμείς όταν χρειάζεται να γίνουν έλεγχοι οτιδήποτε άλλο, παραπέμπουμε στις ανάλογες αρχές, όπως καταλαβαίνετε, δεν τις ενεργούμε εμείς. Αλλά πάντως η εποπτεία, ο έλεγχος κατά κάποιο τρόπο είναι στη Γενική Γραμματεία. Πάντως εδώ, σε σχέση με άλλα επιμελητήρια, πρέπει να σας πω ότι ο επιμελητήριος Κεφαλονιάς δεν παρουσιάζει. Προσέξτε, όλα σχετικά βεβαίως.
1: Το λέτε και καλύμενα, δεν παρουσιάζει, δεν φαίνεται εξωτερικά.
0: Τόσο πολύ.
2: Δεν ξέρω. Πάντως σε εμάς δεν έχει έρθει. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, πάρα πολλές. 4, 5, 6, γιατί κάθε νομός έχει το επιμελητήριό του. Εκτός από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, που έχει εξειδικευμένα επιμελητήρια. Όπως ξέρετε, το επαγγελματικό, το βιοτεχνικό, στη Θεσσαλονίκη το. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ πάντως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε κάτι που να μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία.
0: Για να δούμε.
2: Ναι, πιστεύω ότι και καλά φαίνεται. Ναι, σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε σχετικά καλά. Άρα τα επιμελητήρια. Το άλλο ζήτημα είναι όλα το εμπορικό μητρό, ξέρετε, το περίφημο γεμί. Το ξέρετε το γεμί.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Υπάρχει μια μεγάλη υπηρεσία που έχουμε εμείς στη Γενική Γραμματεία, είναι η υπηρεσία των εμπορικών μητρώων. Όποια επιχείρηση, μικρή, μεγάλη, μεγαλύτερη, πρέπει να περάσει από τη δική μας διαδικασία πρώτα, πράγμα το οποίο έχουμε κατορθώσει και έχουμε αυτοματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή γίνεται πολύ γρήγορα, και μετά βεβαίως να πάει στις τράπεζες.
0: Είναι και δημόσιο αρχείο αυτό, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, το ζητάμε και εμείς. Σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη.
2: Προφανώς. Και μετά να πάρει εταιρικό λογαριασμό. Πρώτα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αυτή και να πάρει. Αυτή είναι μια δεύτερη μεγάλη δραστηριότητα, πολύ σημαντική. Η τρίτη μεγάλη δραστηριότητα είναι οι δημόσιες συμβάσεις ή, να το πω διαφορετικά όπως το λένε στο εξωτερικό, οι δημόσιες προμήθειες.
1: Εσείς τις...
2: Βέβαια. Αυτό είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Αυτό το οποίο είναι
2: εξαιρετικά δύσκολο, λεπτές κινήσεις. Πρέπει να έχεις εξειδικευμένο προσωπικό. Ευτυχώς έχουμε και από το παρελθόν δημιουργήσει...
1: Λίγο αρμάρτη.
2: Προσέξτε, ότι θα σας πω, εκείνο που μπορεί κανένας να πει και είναι αλήθεια αυτό, είναι ότι όσον αφορά τις προμήθειες της υγείας και τις προμήθειες των δημοσίων έργων έχουν εξαιρεθεί. Εμείς έχουμε τις προμήθειες όλων των άλλων υπουργείων.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: okay.
1: Γιατί πέρα από την υγεία και τα δημόσια έργα υπάρχουν εκεί προμήθειες.
2: Πώς δεν υπάρχουν,
1: ένα σωρό πράγματα.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό το έργο όμως είναι από τα πιο αμαρτωλά. Τα δημόσια έργα και ειδικά δημόσια έργα.
2: Εμείς δεν έχουμε αμαρτωλές καταστάσεις.
0: Α, εντάξει.
1: Κάτσε, προμήθειες. Τα δημόσια έργα είναι η παροχή υπηρεσιών. Αυτό που τσούζει. Που αναλαμβάνει ο ανάδοχος και είναι παροχή. Εσείς όταν λέτε προμήθειες, συμπεριλαμβάνετε και
2: τα
1: την
2: πάντα,
1: παροχή.
2: Τα πάντα, αλλά προσέξτε, όλα τα υπουργεία, παραδείγματος χάρη το Υπουργείο Εσωτερικών, Αστυνομία, λέω τώρα εγώ έτσι, το Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά, για κομπιούτερς, έτσι, για καρέκλες, για ταχυδρομικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν εκτός υγεία και...
0: Στο μεταφορών οι πινακίδες. Και να προμηθευτούμε τώρα τσίκο και δεν έχουμε.
1: Αυτά είναι λίγα πράγματα, βρε. Μιλάμε για ποσά συμβάσεις που είναι
0: εκατομμυρίων.
2: Φτιάχνουμε αυτές που ονομάζουμε συμφωνίες πλαίσιο. Συμφωνίες πλαίσια. Γίνεται μια αγορά, μεγάλη αγορά, προαγορά θα μπορούσε κανένας να πει, και μετά η κάθε αναθέτουσα αρχή, παραδείγματος χάρη ο Δήμος Αργοστολίου, μέσα στο πλαίσιο που έχουμε εξασφαλίσει εμείς καλύτερες τιμές λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε κάνει μόνο για το Δήμο του Αργοστολίου, έχουμε κάνει για πάρα πολλούς
1: δηλαδή,
2: άλλους. Παραδείγματος χάρη, να πάρουμε κομπιούτερς για τη Δημοτική Αρχή.
1: Για να το καταλάβω αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, εσείς, σαν υπηρεσία, διενεργείτε διαγωνιστικές διαδικασίες.
2: Πλαίσιο, ναι.
1: Πλαίσιο,
2: βέβαια,
1: βρίσκεται τις φθηνότερες τιμές και μετά από εκεί και πέρα εμείς ζητάμε τις ποσότητες κτλ. Και τα εντάσσουμε εκεί.
2: Αμέσως το καταλάβατε.
1: Εκεί δουλεύω. Εντάξει, απλά για να καταλάβω. Άρα, εσείς παίρνετε για όλη τη χώρα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι... πετυχαίνουμε καλύτερες τιμές. Καταλάβατε.
1: Αυτό είναι τεράστιο όμως.
2: Είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο, έτσι, λεπτό ζήτημα. Έτσι, και είναι τεράστιο έργο. Και αυτό, δεν, ξέρετε, δεν ασχολείται και πάρα πολύ ο κόσμος, διότι δεν το ξέρει ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Θεωρούν ότι το κάθε δήμος ή κάθε περιφέρεια ή δεν ξέρω τι κάνει από μόνη της. Δεν είναι από μόνη της. Κάνει μεν από μόνη της, αλλά έχει εξασφαλίσει καλύτερες μέσα σε ένα πλαίσιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Και άρα λοιπόν έχουμε τα επιμελητήρια, έχουμε το ΓΕΜΗ, το Εμπορικά Μητρό, έχουμε τις δημόσιες προμήθειες. Και έχουμε επίσης, προσέξτε εδώ, είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε τις λαϊκές αγορές.
1: Α, και τεράστιο ζήτημα.
2: Βεβαίως, λαϊκές αγορές. Μάλιστα, με ένα τελευταίο νομοσχέδιο που έγινε νόμος πριν από μερικές μέρες, απλοποιήσαμε όλες τις διαδικασίες των λαϊκών αγορών, που
1: πολύ
2: ήταν εξαιρετικά
1: κάνατε.
2: Περίπλοκο. Και προσέξτε, και ακόμα άλλη μια αρμοδιότητα, επίσης σημαντική, που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, παρά μόνο οι επαγγελματίες. Έχουμε όλα τα επαγγέλματα, δηλαδή από τους υδραυλικούς μέχρι τους φούρνους, όλα τα επαγγέλματα, όλα ακριβώς, αδειοδοτούνται. Και ενώ στην αρχή ο προηγούμενος νόμος έβαζε διαδικασίες ελέγχου πριν ξεκινήσει, τώρα εμείς βάζουμε, αφού δίνουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει, ο έλεγχος γίνεται μετά.
1: Δηλαδή έτσι, γίνεται με αναγγελία να... αυτό,
2: ναι, ναι,
1: αναγγελία
2: ένας
1: γνωστοποίησης όπως κάνουμε και εμείς στα γυμναστήρια και μετά πάτε και τους ελέγχετε.
2: Και τα γυμναστήρια έχουμε.
1: Και τα γυμναστήρια.
2: Ναι, ναι. Βεβαίως εκεί υπάρχουν τριβές όπως καταλαβαίνετε, διότι παραδείγματος χάρη σας πω τώρα μια και λέτε για γυμναστήρια.
1: Τα γυμναστήρια τα έχετε εσείς, δεν τα έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Υπουργείο.
2: Όχι, για τις γνωστοποιήσεις. Ποιο είναι το θέμα τώρα, στα γυμναστήρια και τους γυμναστές. Είναι και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Έχει μια αρμοδιότητα το Υπουργείο Υγείας, αλλά για την άδεια και τα λοιπά είναι το σε εμάς. Αλλά προσέξτε, τι γίνεται. Υπάρχουν και οι γυμναστές, παραδείγματος χάρη, δεν θέλουν που είναι στα γυμναστήρια ή οπουδήποτε αλλού, δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τους μασέρ, αυτούς που κάνουν μασάζ.
1: Α, υπάρχει και αυτή η κόντρα, ναι.
2: Όπως κατά. Και όχι μόνο, οι φούρνοι, παραδείγματος χάρη, λένε και σωστά σε ένα βαθμό νομίζω, αλλά είναι υποχρέωση ευρωπαϊκή, λένε οι φούρνοι ότι να ονομάζονται φούρνοι ή αρτοποιία μόνο αυτοί που ξεκινάνε από το ζυμάρι, δηλαδή φτιάχνουν το ζυμάρι με το αλεύρι και τα λοιπά.
0: Όχι αυτοί που τα αγοράζουν.
1: Και το άλλο πρατήριο.
2: Μπράβο, και το άλλο να είναι πρατήριο. Έλα όμως που η κοινοτική νομοθεσία δεν το τα έχει εξομοιώσει όλα και γίνεται μια προσπάθεια τώρα, διότι όπως καταλαβαίνετε.
0: Μα εκεί δεν υπάρχει ζήτημα, η κοινοτική νομοθεσία είναι η κοινοτική νομοθεσία.
2: Οπότε δεν έχουμε περιθώρια πολλά.
0: Δεν υπάρχει ελιγμού να κάνετε.
2: Επειδή δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς.
0: Είναι οδηγία ή κανονισμός.
2: Μα εκεί δεν ούτε οδηγία ούτε κανονισμός. Είναι μια δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
0: Νομολογία δηλαδή.
1: Ναι, οπότε
2: εκεί
1: είναι
2: υπάρχει
0: λίγο.
2: Αυτό γίνεται μια προσπάθεια να δούμε.
1: Μα είναι διαφορετικό όμως το αντικείμενο, γιατί το άλλο έχει και την έννοια τη μεταποίηση και τη εμπορία.
2: Είναι και μεγάλη. Και είναι και τέχνη. Ναι. Στη Γαλλία, ξέρετε, πώς το καταφέρανε. Γιατί και αυτοί προφανώς.
0: Όλοι θα βρέθηκαν στο ίδιο προφανώς, δίλημα.
2: Πώς το καταφέρανε, το θεωρούν τέχνη.
1: Ναι.
2: Ότι δηλαδή είναι, ναι, είναι τέχνη.
1: Μα είναι τέχνη.
2: Μα είναι τέχνη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το βάζουν στη λογική της τέχνης και όχι του απλού της εμπορευματικής παραγωγής, ας το πούμε.
1: Άρα τα αρτοποιία θα μετονομάζονται σε καλλιτεχνικά εργαστήρια art.
0: Ωραία, αφού μιλήσαμε λοιπόν για
2: τις αρμοδιότητες. Και υπάρχουν και άλλες βεβαίως.
0: Εντάξει, τώρα σε νομοθετικό επίπεδο λοιπόν. Αφού
2: και βεβαίως και που σας είπα οι οδηγίες ευρωπαϊκές για τον καταναλωτή. Ναι. Σας πω μια πρόσφατη τώρα που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, δεν έχει γίνει νόμος του κράτους, κρίσιμη σημασίας, ξέρετε, είναι ο περιορισμός του κόστους των δανείων που δεν έχουν ενέχειρο. Των δανείων δηλαδή των καταναλωτικών που φτάνουν μέχρι 100.000. Το αυτοκίνητο, για να αγοράσει αυτοκίνητο, για να αγοράσει ψυγεία, για να αγοράσει τέτοια πράγματα, δεν παίρνει ο κόσμος στις καταναλωτικά δάνεια.
1: Ναι.
2: Αυτά μερικές φορές μπορεί να ξεπερνάνε στο κόστος, εννοώ από πλευράς επιτοκίων και από πλευράς αρχικού κόστου σύμβασης κτλ. Όλη η ιδέα είναι να μην ξεπερνάνε ένα ορισμένο όριο.
0: Περιορίσαμε ποσοστό.
2: Ποσοστό. Αυτό προφανώς. Παραδείγματος χάρη να μην ξεπερνάνε το 50%. Διότι παλαιότερα μπορεί να ξεπερνάγανε και το 50%. Αυτή είναι η ιδέα.
1: Είναι η αρχική τιμή στην 50%.
2: Μπράβο.
1: Αυτό όμως δεν το διαχειρίζονται.
2: Είναι η αρχική, το ποσό που παίρνεις, ξέρω εγώ, 20.000. Έτσι. Ναι. Να μην είναι, να μην σου κοστίζει μαζί με τα επιτόκια κτλ.
1: 40, αλλά 30, ας πούμε, ναι, μέχρι 30. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Σε αυτό το κομμάτι τα δάνεια τα διαχειρίζονται εταιρείες άλλες που συνεργάζονται οι τράπεζες. Εσείς πώς τις ελέγχετε αυτές τις εταιρείες?
2: Προφανώς, βεβαίωτατα.
1: Γιατί και, είναι offshore. Είναι...
2: Βεβαίως, και τις τράπεζες και τις εταιρείες. Και τις εταιρείες. Είναι κοινοτική οδηγία, γι' αυτό σας είπα. Εκτός αν είναι βεβαίως...
0: Δεν έχεις εταιρείες, ελέγχετε τη δραστηριότητά τους εδώ.
2: Ναι. Ναι. Όσες έχουν την έδρα τους εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Αλλά όσοι έχουν την έδρα
2: τους εδώ. Ας πούμε εγώ με ένα αυτοκίνητο ξέρω εγώ δόθηκε δάνειο από μια ισπανική εταιρεία.
1: Ναι,
2: αλλά είναι κοινοτική όμως, είναι κοινοτική χώρα. Οπότε...
0: είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα
0: δηλαδή,
1: παίζει και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε ελέγχονται.
2: Προφανώς. Μα γι' αυτό σας λέω ότι έχει... Κρίσιμη σημασία, μερικές οδηγίες ευρωπαϊκές για τον καταναλωτή. Ναι. Μπορεί ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει, αλλά είναι κρίσιμη σημασία. Τώρα, μια νέα καινούργια οδηγία που πάει να γίνει επίσης νόμος του κράτους είναι το δικαίωμα, το απόλυτο δικαίωμα στην επισκευή. Δηλαδή, να μην σου λένε μα, μου, σου, ξου, δεν αυτό, δεν κάνω, δεν κάνω κτλ. Όταν είναι μέσα στο πλαίσιο της εγγύησης, η επισκευή πρέπει να το επισκευάσει. Έτσι κι αλλιώς.
1: Και μετά ο πολίτης τι κάνει, αν αρνηθεί η εταιρεία, πού προβαίνει.
2: Προφανώς. Όλα αυτά ελέγχονται από την ανεξάρτητη αρχή φυσικά.
1: Έγινε άρα γίνεται καταγγελία.
2: Φυσικά έγινε καταγγελία και μετά γίνεται πέφτουν πρόστιμα.
1: Ωραία,
2: και
1: να το ξέρει ο κόσμος.
0: Νομοθετικά εσείς τώρα τι ετοιμάζετε, κάποια μέτρα τώρα καθώς τα πράγματα νομοθετικά λέω, όχι εκκλησικά, είναι αλλού.
2: Ναι, ο έλεγχος είναι αλλού, νομοθετικά. Πέρα από τις, αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Την
0: αντιμετώπιση της κατάστασης.
2: Κοιτάξτε. Στην πραγματικότητα αυτό που έγινε και νομίζω πως έγινε όσο ήταν δυνατόν. Πολλές κόσμος λέει ότι μπορεί να βάλουμε διατίμηση. Δηλαδή να μην ξεπερνάει ένα όριο η τιμή. Αυτό, ο περισσότερος κόσμος αυτό πιστεύει και θεωρεί. Κοιτάξτε όμως εδώ ούτε στον παλιά Σοβιετική Ένωση δεν γίνονταν αυτά. Δεν υπάρχει διατίμηση, δεν υπάρχει αγορανομική τιμή. Έτσι. Εκείνο που μπορεί να υπάρξει.
0: Είναι παγίδα η αγρονομική τιμή. Και να τη βάλει, μπορεί να πάνε όλοι στο ανώτατο όριο κατευθείαν. Φυσικά, να δούμε στην ουσία να δούμε αύξηση αντιγαμίωση.
2: Και να έχουμε, όχι μόνο αύξηση, αλλά να έχουμε και πρόβλημα του ανταγωνισμού μεταξύ του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να χτυπήσει το ζήτημα τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έτσι. Αλλά σα λέω και πάλι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι προφανώς λόγω του κόστους των καυσίμων ανεβαίνει η τιμή σε διάφορα προϊόντα.
0: Ναι.
2: Να μην όμως ανεβαίνει και το κέρδος ταυτόχρονα. Το κέρδος να παραμένει σταθερό όσο ήτανε στο μέσο όρο του 25. Αυτή είναι η ιδέα.
1: Άρα
2: και πρέπει να σας πω ότι αν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο που έλαβε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός, αν δεν γινόταν αυτό, να ξέρετε ότι θα είχαν ξεφύγει πολύ περισσότερο από όσο έχουν ξεφύγει τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
1: Για να το εκλακεύσουμε αυτό, τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια ακρίβεια η οποία προκύπτει, υπάρχει ακρίβεια που προκύπτει από διάφορα ζητήματα, το ενεργειακό, το πληθωρισμό, τα διάφορα. Οπότε αυτό που έχουν εισηγηθεί είναι, έβγαζες, έκανε το προϊόν 10 λεπτά με κέρδος, ξέρω εγώ, 2 λεπτά με αξία 8 λεπτά, θα ακριβίνει το προϊόν γιατί πέφτουν όλα αυτά πάνω στο προϊόν, θα πάει 12 λεπτά, αλλά το δικό σου κέρδος θα είναι πάλι 2 λεπτά, γιατί η τιμή του θα είναι 10 λεπτά. Δεν θα εκμεταλλεύονται οι επιχειρηματίες την ακρίβεια για να κερδοφορήσουν παραπάνω κοροϊδεύοντας τον καταναλωτή?
2: Αυτή είναι η ιδέα. Πολύ ωραία το είπατε. Το απλοποιήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι γίνεται και στη βενζίνη και στα τρόφιμα.
0: Και αυτό θα συνεχιστεί,
2: Θα συνεχιστεί. Μάλιστα, είχαμε πει μέχρι τέλος Ιουνίου, αλλά από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω, τέλος Ιουνίου θα πάει και ίσως να πάει και πολύ αργότερα, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε στον κόλπο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν ακριβαίνουν τα προϊόντα. Ακριβαίνουν, αλλά δεν αυξάνεται το ποσοστό του κέρδους. Που είναι σημαντικό, διότι με την ευκαιρία αυτή παλαιότερα, τι γινότανε? Μαζί με την αύξηση ανέβαινε και το ποσοστό του κέρδους. Οπότε έφευγες εντελώς.
1: Και έλεγε ο επιχειρηματίας τι να κάνω αφού ακρίβεια και πάλι λέω.
0: Κρυβόταν από την ακρίβεια για να αυξήσει το ποσοστό του. Το που θέλω να πω είναι τα πρόστιμα, το ύψος και αυτά εσείς τα νομοθετείτε ή...
2: Κοιτάξτε, ναι. Αλλά προσέξτε, επειδή καμία περίπτωση... επειδή καμία περίπτωση δεν είναι η ίδια με την άλλη, μπορεί να είναι, πρέπει να το πω, το αδίκημα να είναι πολύ μεγάλο και το αδίκημα να είναι πολύ μικρό. Μπορεί να είναι μεγάλη επιχείρηση και να το κάνει συστηματικά και να μην το κάνει. Γι' αυτό και βάζουμε εύρος. Δηλαδή όλα τα πρόστιμα τους βάζουμε εύρος. Ακόμα και όταν ελέγχουμε παραδείγματος χάρη δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη τα γυμναστήρια, λέω τώρα εγώ, εξαρτάται πόσο μεγάλη είναι η ατασταλία που έχουν. Καταλάβατε. Γι' αυτό και βάζουμε εύρος, ξέρω εγώ,
1: από πέντε. Και ποιος το αποφασίζει αυτό.
2: Αυτό προσδιορίζεται από πριν. Από εμάς προσδιορίζεται προφανώς.
1: Άρα δηλαδή, λέμε ότι δηλαδή, ο ηλεκτρικός μηχανισμός
0: έχει τη βάση του.
2: Ορίζεται νομοθετικά. Δεν έχουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο ποσό. Θα ήταν και παράλογο.
1: Άλλο ρωτάω. Ποιος αποφασίζει, εσείς θεσπίζετε το εύρος και λέτε ότι μπορεί να κινηθεί το πρόστιμο από 1 μέχρι 10 ευρώ.
0: Και το πλαίσιο προσδιορίζει.
1: Ή βάζετε και το πλαίσιο. Αν έχει μία φορά, δύο φορές επανειλαμβάνω.
0: Αυτά είναι νομοθετικά θέματα.
2: Είναι νομοθετικά.
1: Όλα τα έχετε νομοθετήσει.
0: Σας ρωτάω γιατί καμιά φορά ένα
2: βεβαίως,
0: πρόβλημα.
2: Υπάρχει ένα, ναι, συγγνώμη, ναι, υπάρχει ένα πρόνοδο περιθώριο εκτίμησης από την πλευρά. Από τον ελεκτή ή από την.
0: Αλλά και αυτό όμως δεν είναι μέσα στο πλαίσιο αρχή που έχετε θέσει ήδη, η εκτίμηση.
2: Μέσα σε ένα. Βέβαια, πάντα μέσα στο πλαίσιο. Αλλά ναι, ξέρετε, εντάξει, πάντοτε υπάρχουν αυτά.
0: Το ανησυχητικό με τις μεγάλες εταιρείες, επειδή εντάξει, λειτουργούν τελείως ψυχρά. Λένε, ας πούμε, αν κάνω την ατασταλή Α, θα φάω πρόστιμο Χ. Ναι. Αλλά θα έχω κέρδος, ας πούμε, 2 Χ. Οπότε ναι, δεν πειράζει, ας φάω το πρόστιμο.
2: Μα γι' αυτό σας είπα ότι εξαρτάται αν.
0: Δηλαδή, αν το προϋπολογίζουν το πρόστιμο.
2: Ναι, προφανώς. Ναι. Μα γι' αυτό και εμείς σκεφτόμαστε το εξής. Αν είναι μεγάλη αλυσίδα και δεν ενοχλεί και τόσο πολύ τι πρόστιμο θα πάρει, τη βάζει πιο μεγάλο πρόστιμο. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Τότε που δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα η ανεξάρτητη αρχή, ο υπουργός κ. Θεοδωρικάκος είχε βάλει στο Σκλαβενίτη ένα απίστευτα τεράστιο πρόστιμο και πήγε, αν θυμόσαστε, στο Σκλαβενίτη μέχρι και στο Μητσοτάκη, αν θυμόσαστε. Έτσι.
0: Πήγε όντως, γιατί.
2: Πήγε, έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Αυτό ήταν το ότι πέτυχε το πρόστιμο, το έπεσε. Ναι. Το ότι πήγε, κάποιοι ξετογράψαν σε επίπεδο παραπολιτικό.
2: Δεν ξέρω, πάντως έτσι φαίνεται ότι. Αλλά προφανώς δεν δικαιώθηκε σε καμία περίπτωση.
0: Πληρώνονται και αυτά, δηλαδή, έτσι.
2: Πληρώνονται. Πληρώνονται και εξαρτάται τώρα αυτό, εάν είναι τόσο προφανές, δεν πέφτει ούτε στα δικαστήρια, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί κάποιος όταν νιώθει ότι έχω ένα μικρό περιθώριο να το γλιτώσω, μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν πάνε, διότι πρώτα απ' όλα θα πληρώσουν πολύ περισσότερα με δικηγόρους και με όλα αυτά.
0: Ναι, έτσι. Θα τους και παραπάνω δηλαδή στην ουσία.
2: Και δεν θα κερδίσουν κιόλας. Ναι. Που λέτε. Πάντως αυτά είναι που κάνει η Γενική Γραμματεία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι από το πρωί, από 8 με 9 το βράδυ.
0: Άρα ναι, μεν δεν έχετε.
2: Πέφτουν πάρα πολλά ζητήματα.
0: Σε ηλεκτρικό επίπεδο και εκτελεστικό την ακρίβεια, την έχετε όμως σε νομοθετικό.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Την αντιμετώπιση της. Έπεται κάτι άλλο, κάτι καινούριο.
2: Κοιτάξτε,
0: κάτι.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Ή ακόμα είστε σε αναμονή.
2: Είμαστε σε αναμονή, δεν ξέρει κανένας τώρα. Εξαρτάται και από τα δεδομένα, από τις εξελίξεις. Πώς θα πάει. Σήμερα ο Τραμπ, όπως είπα και νωρίτερα, ναι, είπε, λέει, δεν πειράζει. Και άμα δεν έχουμε συμφωνία με το Ιράν, δεν χάλασε ο κόσμο.
0: Αυτό είναι. Καλά, σε μια τέτοια περίοδο να έχεις ένα πρόεδρο που να, ναι, μοιάζει με χαρακτήρα των Σίμψον.
1: Ο πρόεδρος αυτός είναι ιδιαίτερος, για να μην το πω και μακούνι και όλα. Έχει σοβαρές ιδιαιτερότητες. Χρήζει, ναι, ιατρικής φροντίδας, έτσι πιστεύω τώρα.
2: Δεν ξέρουμε εμείς τώρα αν χρήζει, γιατί.
0: Δυστυχώς όμως έχει βρεθεί στη θέση που έχει βρεθεί.
2: Δεν είμαστε για γιατρίο.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Όποτε στραβώνει, τραβάει και μια. Ένα δασμό
1: άλλης
0: εκεί πέρα.
1: Ιατρικής φροντίδας, ναι, αυτής που.
0: Ένα δασμό. Όταν πέφτουν τα ποσοστά του, κάποιος τον πυροβολεί και.
2: Θεωρούμε ότι είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εντάξει, εσύ είσαι ασφαλώς. Τι θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει.
1: Το σκάνδαλο Epstein που κουλώθηκε, αυτό που είχε γίνει.
0: Τώρα δεν τα σκέφτομαι να μαραβέ
1: και να ξέρω εγώ. Λέω, γιατί είναι μέσα στα πράγματα ο άνθρωπος.
2: Μπορεί να είμαι μέσα στα πράγματα, αλλά είτε ξέρω είτε δεν ξέρω, προφανώς δεν πρόκειται να πω.
1: Α, εντάξει, ωραία. Για πείτε μας τώρα σε σχέση με την πολιτική κατάσταση, γιατί είσαστε μέσα σε ένα χώρο, ναι, που δεν έχει αποποιηθεί την πολιτική του ταυτότητα. Πώς βλέπετε τα πράγματα με την κυβέρνηση?
0: Ναι, το σκηνικό, το πολιτικό.
2: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Λέω, δεν, έχει δεν έχετε αποποιηθεί την πολιτική σας ταυτότητα.
2: Α, ναι, ναι, εγώ δεν την έχω.
0: Πολιτικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό γιατί. Ναι.
1: Παραμένετε πέρα από τα εκτελεστικά, ναι, σας καθήκοντα και τις.
2: Και τα.
0: Δεν ρωτάμε τόσο τοπικά, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε ότι είστε κεντρικά και έχετε αφοσιωθεί εκεί πέρα. Αλλά αν εισπράτε μηνύματα σε γενικότερο επίπεδο.
2: Ναι, ή αρνητικά ή θετικά κλπ. Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος δύσκολη. Και μια περίοδος αβεβαιότητας πολύ μεγάλης και εσωτερικής και εξωτερικής, διότι επίκειται η δημιουργία δύο, μην πω τριών, καινούριων κομμάτων, έτσι.
0: Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, Γιάκας Καινού, αλλά είναι και ο Σαμαράς που
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, οπότε καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν είναι τόσο εύκολο κανένας να εκτιμήσει, να κρίνει κτλ. Ούτε όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, αλλά ούτε και όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση. Εγώ θα περιμένουμε όλοι μας φυσικά, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πότε, πώς θα γίνει το κόμμα, αν θα γίνει, με ποιους θα γίνει, ενώ και το ένα και το άλλο. Τώρα ακούω δεν υπάρχει καμία, υπάρχει απόλυτη ηρεμία όσον αφορά το κόμμα Καριστιανού. Δεν ξέρω, ακούτε εσείς που είστε δημοσιογράφοι?
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει καμία. Τώρα υπάρχει η συζήτηση με το κόμμα του Τσίπρα. Τώρα επίσης υπάρχει ένα ζήτημα, ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο. Κανείς δεν μπορεί να το μαντέψει από τώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι τα πράγματα.
0: Σας ανησυχεί το πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω. Επειδή, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτή την εποχή το 20, το 22 είμαστε τώρα, έτσι, η αντίστοιχη εποχή του 22, οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν κάτι, ξέρετε, κατρελό, μη φανταζόμαστε δηλαδή, ήταν ίσως λίγο κανένα δύο πόντους μερικές φορές πιο πάνω. Οπότε η πιθανότητα της αυτοδυναμίας είναι υπαρκτή, όχι μπορεί κανένας να πει ότι θα εξαρτάται από τις συγκυρίες και πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα εξελιχθούν, ενώ πλευράς και από την πλευρά του Πασόκ και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ανάλογα με τις εξελίξεις και πώς θα εξελιχθούν από τα πράγματα, τα θέματα του πολέμου και της ακρίβειας, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, το είπαμε και εκτός αέρα, ότι το μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο κατά κύριο λόγο είναι το θέμα της ακρίβειας. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και αθρίζονται πάνω σε αυτό το θέμα. Εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα, δηλαδή αν μέχρι τον Ιούνιο, έτσι, μέχρι το καλοκαίρι, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, παρότι βεβαίως τα απόνερα θα υπάρξουν, για να σταματήσει βεβαίως και η ανησυχία για τον τουρισμό, διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Και μάλιστα σε τουριστικά μέρη όπως είναι εδώ η Κεφαλονιά, χωρίς να μπορεί κανένας να φανταστεί τι μπορεί να γίνει, αλλά στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να έχουμε και επιπτώσεις εδώ και στο ζήτημα του τουρισμού. Γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ νωρίς, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, διότι οι πιθανότητες να γίνουν εκλογές μετά από ένα χρόνο είναι πολλές. Βέβαια, υπάρχουν και μερικές πιθανότητες να γίνουν, όπως υπόθηκε νωρίτερα, μπορεί να γίνουν νωρίτερα. Έτσι. Ναι. Τώρα, πόσο νωρίτερα θα γίνουν, κανείς δεν ξέρει. Αλλά είναι τόσο ασαφές το τοπίο και πολύ θολό, θα λέγε κανένας, οπότε κανένας δεν μπορεί να προεξοφλήσει ή να φανταστεί κάποιες εξελίξεις. Πάντως δεν είναι στη σκέψη της Νέας Δημοκρατίας, στον πυρήνα ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η πιθανότητα της αυτοδυναμίας είναι όχι απλώς υπαρκτή και είναι και αρκετά πιθανή.
0: Την εσωτερική γκρίνια που βλέπουμε τώρα τελευταία από μερίδες βουλευτών.
2: Εντάξει, υπάρχουν τώρα.
0: Στο οποίο κυρίως τον κύριο Σκέρτσο, το τελικό κράτος, πάνω να το πούμε έτσι, όπως το λένε κάποιοι.
2: Κοιτάξτε, ναι, από τη μία πλευρά μπορεί κανένας να διαμαρτυρηθεί για το επιτελικό κράτος, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να σκεφτούμε και ορισμένα άλλα πράγματα θετικά. Έτσι. Διότι τίποτα δεν είναι ούτε αρνητικό ούτε θετικό. Εγώ θέλω να σας θυμίσω πραγματικά, το λέω πολλές φορές, πώς είχε μεταμορφωθεί αυτό το επιτελικό κράτος, το οποίο πολλές φορές το στοχεύουμε, στην περίοδο του κορονοϊού. Για πέστε μου εσείς, πώς κατάφερε πραγματικά να γίνει με απόλυτη τάξη, το κράτος να λειτουργήσει με απόλυτη τάξη, ιδίως στο ζήτημα των εμβολιασμών. Δεν υπήρχε καμία ούτε γκρίνια ούτε τίποτα, ούτε να πάρει το. Ούτε να πάρεις το βουλευτή σου και να πεις ότι εγώ θέλω να εμβολιαστώ νωρίτερα.
1: Έτσι. Ή δεν θέλω να εμβολιαστώ καθόλου και να πηγαίνω στη δουλειά κανονικά.
2: Καταλαβαίνετε. Φτιάξε μου ένα χαρτί. Ρε βουλευτή,
0: να πάμε και στα ρουσφέτια.
2: Με αυτόν τον τρόπο έρχομαι προς αυτή τη διατεύθυνση. Βλέπετε ότι το κράτος μπορεί να απελευθερωθεί ακόμα και από την παλιά μακροχρόνια συνήθεια από την εποχή της απελευθέρωση τη Ελλάδα.
0: Αν οι βουλευτέ οι κακομίριδε, άμα δεν κάνουν και ρουσφέτια, τι να κάνουν.
2: Να απελευθερωθεί από αυτό, καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παράδειγμα επιτελικού κράτου το οποίο λειτουργήσε αποτελεσματικά. Νομίζω ότι μπορούμε, αν θέλουμε πραγματικά, αν στοχεύσουμε πραγματικά, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Είναι συντεχνιακή γκρίνια, δηλαδή.
2: Να σα πω κάτι. Γιατί αυτό με του βουλευτέ. Έχουν τόσα άλλα πράγματα να κάνουν οι βουλευτές. Δεν είναι απαραίτητο να. Και έπειτα δεν ξέρουμε, να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα πάρεις τηλέφωνο και να πεις, ρε παιδάκι μου, κοίταξε να δεις, να πάρω εγώ τηλέφωνο και να μην βρέγαμε. Ξέχασα την προθεσμία. Μου φύγει η προθεσμία για να υποβάλω τα χαρτιά μου και να πάρω λεφτά. Έτσι. Και παίρνει ο βουλευτής και λέει: ρε παιδάκι μου, κάντε κάτι τώρα. Γιατί.
0: Σε ένα πρωτόκολλο πιο πριν, κάπως να το.
2: Μήπως να δούμε τι. Θέλω να πω: υπάρχουν θεμητές παρεμβάσεις, υπάρχουν και αθέμητες παρεμβάσεις.
0: Ναι. Τώρα, να μην τα δικαιούνται.
1: Να διοριστεί τώρα, ο γιος μου, γιατί είναι.
0: Τώρα αφού διορισμοί πια νομίζω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, όχι, γίνονται ακόμα. Με άλλους τρόπους.
2: Με οι διορισμοί πλέον δεν είναι, υπάρχουν με τη μονιμότητα.
1: Όχι με επίσημο τρόπο και όχι με μονιμότητα.
2: Υπάρχουν με συμβάσεις ή διάφορα πράγματα. Αλλά κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν θεμητές και αθέμητες παρεμβάσεις των βουλευτών. Εγώ νομίζω ότι πολλές από αυτές, μην πω και όλες σχεδόν, που τώρα έχουν βγει 12 πόσοι βουλευτές είναι. Μετά τις καταγγελίες της Ευρωπαίας Αγγελέως.
0: Ναι,
2: αυτό λέω. Παιδί. Αυτοί λοιπόν μπορεί πράγματι να έχουν ελάχιστη ή μηδαμινή εμπλοκή ή μπορεί να έχουν και μεγαλύτερη. Κανένας, γι' αυτό πρέπει να.
0: Να εξεταστεί
2: κατά περίπτωση, κατά τη γνώμη μου. Και η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι πολύ ελάχιστες περιπτώσεις θα συναντήσουμε που να είναι πραγματικά. Η παρέμβαση
0: εγώ το ακούω
2: αθέμητη.
0: Αυτό. Δηλαδή, και ωραίο παράδειγμα φέρατε κιόλα. Είναι διαφορετικά να το δικαιούμε και να χάσω μια-δύο μέρες την προθεσμία και διαφορετικά να μην το δικαιούμε και να το.
1: Ναι, το ένα έχει το ανθρώπινο στοιχείο και το άλλο την παρανομία με ίδιο όφελος και σε αδικία κάποιου. Έτσι,
2: να σα πω ένα παράδειγμα. Να πάρει ένα βουλευτή σε ένα φίλο του γιατρό, καθηγητή του πανεπιστημίου και να του πει: κοίταξε να δει αυτόν τον έρμο τώρα που είναι εκεί πέρα. Για βοήθησε τον, σε παρακαλώ πολύ. Δε τον λίγο καλύτερα. Αθέμητο είναι.
1: Όχι, αυτό είναι απαραίτητο. Το έτσι πρέπει να κάνουν οι βουλευτές.
2: Έτσι
1: πρέπει
2: δεν
1: να
2: είναι.
1: Βοηθάνε τους ανθρώπους που.
2: Δηλαδή, χωρίς όφελος για κανέναν, το όφελος είναι μόνο σε αυτό το γαϊμένο τον ασθενή, ας πούμε. Θα μου πεις χρειάζεται.
0: Εκτός αν κάποιος βέβαια παραμεληθεί για να πάει στον.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα μου πείτε χρειάζεται να γίνει αυτή η παρέμβαση.
0: Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται.
2: Δεν θα έπρεπε να γίνεται καμία παρέμβαση. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι μια κατάσταση, διότι ακόμα το ελληνικό κράτος.
0: Θα μας ακούσει ο Γεωργιάδης και έχουμε άλλα.
1: Μα σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει νοσή.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι χαρακτηριστικό το σύστημα υγείας νοσή βαριά.
2: Πάντως,
1: και μη σου πω ότι εδώ είμαστε και καλύτερα από άλλες.
2: Εγώ πρέπει να σας πω το εξής. Στο παρελθόν, όχι πολύ μακρινό, είχα μια εμπλοκή πριν από αρκετά χρόνια βέβαια με το αγγλικό σύστημα υγείας. Πρέπει να σας πω ότι.
1: Τραβάγατε τα μαλλιά σας.
2: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή, το έχω ξανακούσει.
2: Δηλαδή, τι να πω, ας πούμε. Που συγκριτικά, γιατί όλα συγκριτικά είναι, δεν είναι τίποτα να το πω, απόλυτο, νομίζω ότι δεν είμαστε σε τέτοιο βαθμό που λέει η αντιπολίτευση ότι είμαστε κακά χάλια και τα λοιπά και αυτά. Είναι εύκολο πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο πράγμα όταν είσαι στην αντιπολίτευση να λες τι πρέπει να πει, κάνεις και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο. Όταν μπεις μέσα σε μια διοίκηση, είδατε παραδείγματος χάρη στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, πολλοί κόσμος κατάλαβε ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που γίνονται και ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να σας πω ότι θα λένε βεβαίως ότι ναι μεν, αλλά είμαστε υπό την Τρόικα. Η Τρόικα το 18 τέλειωσε. Υπήρχε και ένα χρονικό διάστημα, δεν γίνανε και τίποτα θαύματα και τρομερά πράγματα. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Ότι όταν μπαίνεις μέσα σε ένα.
0: Θυμάμαι που δεν γίνεται, που αν πάνε τα κάνεις έχεις και τρομερό κόστος.
2: Ναι. Και κόστος και
0: γιατί
2: οικονομικό.
0: Και δεν γίνανε και επιβαρυνθήκαμε με 80
1: ναι, αλλά απευθύνεται σε ένα κοινό. Το πρόβλημα είναι ότι το κοινό είναι ή αμαθές ή μη μαθές. Οπότε μπορείς να τους πεις πράγματα και να τα πιστέψει έτσι με μεγάλη ευκολία, άσχετα αν δεν γίνονται.
2: Αυτό, ναι. Εγώ, ναι, αυτό πιστεύω πάντως ότι ο λαϊκισμός κυριαρχεί στα περισσότερα κόμματα, μην γελιόμαστε, ακόμα και στα πιο σοβαρά κόμματα. Αυτό θεωρούμε, ας πούμε.
1: Εμπόριο ελπίδας είναι αυτό.
2: Έτσι. Θεωρούμε, παραδείγματος χάρη, ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα θεσμικό, ότι είναι ένα κόμμα σοβαρό. Και όμως βλέπετε ότι πάρα πολλές φορές.
0: Όλα τα κόμματα έχουν περάσει το στάδιο. Γιατί και ο Σαμάρας και τα Ζάπια τότε.
2: Ακριβώς. Ο λαϊκισμός μερικές φορές περισσεύει. Δεν είναι. Τώρα να δούμε τώρα ο καινούριος πολιτικός λόγος του κυρίου Τσίπρα πώς θα είναι. Θα είναι σοβαρός.
0: Θα δούμε γιατί θα δεν ξεκίνησε καλά.
1: Μανολιώτη
0: δεν
1: θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
0: Το ίδιο εμείς. Δεν ξεκίνησε
2: ναι,
0: καλά.
2: Εγώ νομίζω ότι ήδη μας προκατέλαβε κακά.
1: Αυτό να πω κάτι. Έτσι και αλλιώς αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και όσοι μας ακούνε είναι ότι πολλά πράγματα κανονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει μια δυστοκία ελευθεριάζουσας πολιτικής όταν είσαι στο χώρο της κυβέρνησης, γιατί αναγκαστικά πρέπει να εναρμονιστείς είτε είσαι ο Τσίπρας είτε είσαι ο Μητσοτάκης με τις κοινοτικές οδηγίες. Δηλαδή είμαστε μέσα σε ένα σύστημα και προχωράμε. Τα πολλά παραμύθια δεν χωρούν όταν είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός ευρύτερου συστήματος.
2: Θα πάρω το σκητάλι από εσάς και θα πω ακόμα πιο πολύ. Θυμόσαστε τι έλεγε η κυρία Μελώνη στην Ιταλία προτού πάρει την κυβέρνηση? Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλός ή κακός, τι κάνει? Εξομαλύνει τα πράγματα. Είτε δεν μπορεί να πάει ούτε πολύ δεξιά, πολύ, έτσι, ούτε πολύ αριστερά. Έτσι. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο, όπου είναι λίγο κεντροαριστερά, λίγο κεντροδεξιά και κυρίως όλες οι αποφάσεις, και αυτό είναι ένα ζήτημα, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει και ένα ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται στο κέντρο. Έτσι, γιατί υπάρχει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων. Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και η Λεπέν και ο κύριος Μπαρντελά, όπως τον λένε,
0: ναι, έβγαιναν.
2: Έβγαιναν, πάλι θα έμπαιναν εν τέλει σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, θα λέγει κανένας, εξημερωτικός παράγων.
0: Εξημερωτικός, ωραίο.
2: Εξημερωτικός παράγων. Και είναι ναι, πάρα πολύ θετικό, διότι αποφεύγουμε τον ακραίο λαϊκισμό, είτε προέρχεται από τα δεξιά είτε προέρχεται από τα αριστερά. Γιατί οι λαϊκισμοί είναι.
1: Η κεντρική όμως δομή.
0: Με την ωραία αυτή συζήτηση.
1: Ναι, πέρασε η ώρα.
0: Περνάει η ώρα. Με έκανε να ξεχάσω το. Που θέλω να ρωτήσω πριν για την επικίνδυνη με τις νομοθεσίες. Γιατί καλά είναι αυτά που λέμε τα θεωρητικά, να δούμε και τα τοπικά. Για την νησιωτικότητα, έχετε τίποτα σαν νησί εδώ πέρα
1: να ρωτήσω, να γιατί
0: επίκειται κάτι, κάποια νομοθεσία, κάποια παρέμβαση?
1: Να κάνουμε και μια πιο γενική ερώτηση στο πλαίσιο αυτό. Ναι, όχι, δεν θα τη γενικεύσω, αλλά δεν πρέπει να ληφθούν από τις πολιτικές υπόψη και οι ξεχωριστές ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, πάμε κέντρο, αλλά...
0: Εντάξει, τώρα είναι νησιωτικότητα γιατί είμαστε νησί εδώ πέρα και μας αφορά άμεσα.
2: Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση για την νησιωτικότητα και όχι μόνο για τις απομακρυσμένες, θα έλεγε κανένας, περιοχές, είτε είναι νησιωτικές, είτε είναι ορεινές, είτε είναι παραμεθόριες, είτε οτιδήποτε άλλο. Ναι, για την Κεφαλονιά τώρα ενδιαφερόμαστε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκτός των άλλων, δεν είμαι εγώ βέβαια αρμόδιος καθόλου, έχει και τις ιδιωτικές επενδύσεις, όπως ξέρετε. Έτσι. Και μάλιστα τις εμβληματικές ιδιωτικές επενδύσεις, στρατηγικές κλπ. Υπάρχει μια ειδική γραμματεία για αυτά τα θέματα, τα οποία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, πρέπει να σας πω. Και ο κύριος Υπουργός έχει πάντοτε στο μυαλό του και τις απομακρυσμένες περιοχές. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν καλύτεροι όροι. Όποιος θέλει να επενδύσει στο νησί, ας πούμε, σε μια νησιωτική περιοχή.
0: Κίνδυνα,
2: βέβαια. Πολύ λοιπόν. Περισσότερα κίνητρα. Το θέμα είναι, όπως μαθαίνω, ότι στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και στις νησιωτικές περιοχές δεν υπάρχει διάθεση, εκτός από τις τουριστικές δραστηριότητες, για άλλες δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αντίκειται βεβαίως στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και ο Υπουργός για την αλλαγή αυτού που λέμε του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Έτσι, διότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας δεν μπορεί να στηρίζεται. Πολύ ωραίος είναι ο τουρισμός και μπράβο μας, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο ο τουρισμός.
0: Πολύ ευαίσθητος, πολύ ευαίσθητος τομέας.
2: Πολύ ευαίσθητος τομέας, το είδαμε και στον κορονοϊό, το είδαμε και σε πολέμους. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο τουρισμός είναι ωραίος, αλλά πρέπει και επίσης και στο real estate, γιατί στην Κεφαλονιά, στην πραγματικότητα, ο τουρισμός παρασύρει και το real estate.
0: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι, το ξέρετε αυτό.
0: Το καλοκαίρι βλέπουν, τον Οκτώβριο αγοράζουν.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα, αλλά δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές. Και ο κύριος Υπουργός το έχει ασθενιστεί ότι πρέπει να συνδυάσουμε και τον αγροτικό τομέα με τον τουρισμό. Όχι με την έννοια των αγροτουριστικών.
0: Άρα δεν έχουμε καταλυμάτων.
2: Δίθεν καταλυμάτων. Αλλά προσέξτε, κοιτάξτε, τι εννοώ. Με διάφορους τρόπους να συνδεθεί η τοπική παραγωγή με τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία κτλ. Και μάλιστα με ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουμε ξαναπεί αυτά. Με ευρωπαϊκά προγράμματα να υπάρχει κάποια στοιχειώδης επιδότηση, διότι είναι πιο ακριβά προφανώς. Μπράβο. Προφανώς. Το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Παραγωγή έτσι κι αλλιώς.
2: Και βεβαίως και για τους τουρίστες θα πρέπει να προβάλλεται η τοπική παραγωγή όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Η τοπική αγροτική παραγωγή.
1: Ναι. Βλέπω πάντως
2: γίνονται διάφορα πράγματα στην Κεφαλονιά, για να είμαστε ειλικρινείς, και στα τυριά και στα λάδια και, και στα κρασιά. Ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά αυτό διαχέεται σε μεγάλο βαθμό και κυρίως στα κρασιά φυσικά δεν συζητάμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο καλλιέργεια τουρισμός-οικοδομή, πιστεύω.
0: Και κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή, να υποθέσω ότι εκ νομοθεσίας και αφού είστε στη θέση που είστε, και αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα.
2: Προφανώς.
0: Είστε...
2: εκ της νομοθεσίας, και όχι μόνο εκ της νομοθεσίας, αλλά και από τη δική μου υποψήφιες. Τη θέληση. Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση να είμαι υποψήφιος εκ νέου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαρά και τιμή μας που ένας άνθρωπος άξιος από το νησί μας βρίσκεται σε μια κομβική θέση και έχουμε την τύχη να μας ενημερώνει από πρώτο χέρι.
2: Να είστε πάντα καλά εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι είσαστε ένας από τους σταθμούς που πραγματικά πάντοτε καινοτομεί σε διάφορα
1: να είστε καλά.
2: Επίπεδα. Να είστε καλά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Να πούμε τι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Αλλάζουμε θέμα.
2: Αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στο κοινωνικό κομμάτι. Σε οποίο είχαμε έναν άνθρωπο που το οποίο λόγος το ξέρουμε ως γιατρό, αλλά ο λόγος του στα κοινωνικά ζητήματα αγγίζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας.
3: Εχμηρός λόγος.
2: Εχμηρός. Θα έλεγα μεστός. Mm. To the point. Ο λόγος για τον ιατρό γυναικολόγο με ευθύρα, τον κύριο Φώτη Αυγουστάτο. Κύριε Αυγουστάτο, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
4: Καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Mm. Καλό μήνα, να ευχηθώ στους ακροατές. Καλό καλοκαίρι, γιατί στα νησιά όπως και στην Κεφαλονιά.
3: Χειμώνα σε λίγο, χειμώνα σε λίγο.
4: Δεν έχει σημασία, αλλά στην Κεφαλονιά κάθε 1η Μάη.
2: Κάθε 1η Μάη, έτσι. Καλή σεζόν.
4: Η τουριστική σεζόν και το καλοκαίρι. Οπότε.
3: Δυστυχώς ξεχύνεται ο κόσμος στις επιχειρήσεις.
2: Δυστυχώς βέβαια βιώνουμε μια άσχημη περίοδο.
4: Παγκόσμια.
2: Παγκόσμια, έτσι κι αλλιώς, αλλά και.
4: Ναι.
2: Και ειδικά. Θέλω λίγο να μου πείτε λίγο την. Δεν ξέρω αν μου πείτε τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε και δεν
4: είναι. Ενικό, νομίζω.
3: Εγώ σαν Ενικό δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς.
2: Να μου πεις λίγο τις προσλαμβάνωσες που έχεις εσύ τώρα, πώς βλέπεις τα πράγματα στην κοινωνία μας. Επηρεάζεται έτσι κι αλλιώς, παγκοσμιοποιημένη η κοινωνία μας, αλλά και τοπικά. Ειδικά μετά από αυτά τα άσχημα πράγματα που.
4: Τα γεγονότα που ζήσαμε.
2: Καταρχήν,
4: εδώ δεν είμαι ούτε σαν ειδικός κοινωνιολόγος, ούτε σαν.
3: Σαν
4: ψυχολόγος, είμαι σαν ένας
3: ενεργός
4: πολίτης που με αγγίζουν πολύ τα θέματα αυτά, γιατί και παιδιά έχω και με ενδιαφέρει τι θα αφήσουμε πίσω
3: και
4: μας.
3: Και παιδιά βλέπεις.
4: Και παιδιά βλέπω και παιδιά που γεννάω.
2: Γεννάς.
4: Και αυτά τα παιδιά σκέφτομαι.
2: Θα βάζεις τον αθλητισμό.
4: Τι θα τους δώσουμε, τι παρακαταθήκη. Εντάξει, γιατί δεν είναι μόνο η ύλη που θα δώσουμε στα παιδιά, είναι και τα εφόδια που θα τους δώσουμε. Όπως φαίνεται κάθε μέρα, έτσι. Καταρχήν, αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες στο νησί, με την περίπτωση της κοπελιάς της Μυρτός, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αντανακλάει και τοπικά κάποια σοβαρά θέματα σχετικά με την παραβατικότητα, τη χρήση ουσιών, λίγο το ότι έχει λίγο ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά και γενικότερα, έτσι, δηλαδή εμείς τι είμαστε, μια μικρογραφία
2: της κοινωνίας.
4: Της κοινωνίας. Εντάξει, μην ξεχνάμε κάθε μέρα τι συμβαίνει. Στην Αθήνα εδώ και 1-2 χρόνια, θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς, ένα κοριτσάκι ξεψύχησε έξω από ένα νυχτερινό κέντρο. Ναι. Το ξεχάσαμε αυτό.
3: Το ξεχάσαμε, έτσι, ναι. Κρατάει λίγο και το ξεχνάμε.
4: Ναι, έγινε εκεί η βαβούρα, έκλεισε το μαγαζί για λίγα 24 ώρα και όλα μέλη, όλα γάλα. Εντάξει, βλέπουμε μια κοινωνία η οποία καταραίει δυστυχώς. Δηλαδή, αυτά με προβληματίζουν.
2: Το φοβόμασταν, το φοβόσουν ότι θα γίνει και εδώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο. Γιατί έμοιαζαν τόσο μακρινά αυτά από εμάς.
4: Όλα με νοιάζουν μακρινά μέχρι να έρθουν στην πόρτα μας.
2: Στην πόρτα μας.
4: Και όλοι μας λέμε ένα παιδί

0: απασχολεί στην κατά τα άλλα βαρετή μίζερη καθημερινότητά μας. Και όταν βρεθεί ένα πιο ενδιαφέρον θέμα, προχωράμε. Δεν αντιμετωπίζουμε το θάνατο με το συνέστημα που θέλουμε, που θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε, το σεβασμό και, και το φόβο και την περίσκεψη. Και ειδικά στους οι νέοι το αντιμετωπίζουν με πιο ελαφρά την καρδία. Αυτό έχω δει.
1: Ναι, γιατί...
0: και τα γεγονότα αναφορικά με τα ναρκωτικά, με το σεξ έτσι όπως κυκλοφορεί και παρέχεται και αντιμετωπίζεται στις μέρες μας. Όλα αυτά έχουν ένα στυλ άλλο, δηλαδή παλιά πενθούσε ο κόσμος σε συλληπούταν και το εννοούσανε, τώρα πάνε για το τζερτζελέ. Πολλοίς κόσμος πάει για το τζερτζελέ, αυτό.
1: Ναι, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότι... μέσα από την τεχνολογία και την πλευρά των social media ζούμε σε μια εποχή των πυροτεχνημάτων, του φαίνεστε, του εφήμερου, του παροδικού, του like.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Δηλαδή παλιά πάντα υπήρχαν τα προβλήματα, έτσι, μην γελιόμαστε. Δηλαδή ναι. Η ανθρωπότητα και η Δύση έχει περάσει πολέμους, έχει περάσει πείνες, δυστυχίες, δηλαδή...
0: Έχει περάσει μεσαίωνα.
1: Τρομερές καταστάσεις.
2: Σωστά, εντάξει.
1: Ακριβώς. Αυτά όμως...
2: κρίνουμε αυτά που ζούμε τώρα.
1: Γιατί τα ξεπέρασε. Τα ξεπέρασε η ανθρωπότητα. Γιατί σωματικά ζοριζότανε, αλλά ψυχικά το κύτταρο παρέμενε υγιές. Σήμερα είμαστε στο σημείο που νοσεί όλο και περισσότερο κάθε μέρα η ψυχή και το πνεύμα. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι σήμερα το πιο δύσκολο σήμερα έτσι, για έναν νέο άνθρωπο είναι να μεγαλώσει και σωματικά βέβαια γιατί υπάρχουν άλλες προκλήσεις αλλά κυρίως ψυχικά και πνευματικά υγιής. Δεν υπάρχουν υποδομές και συνθήκες τέτοιες πως το αντίξιος είναι να μεγαλώσει υγιός ένας νέος άνθρωπος. Ψυχικά, ψυχολογικά υγιώς. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν έχει αυτές τις αντιστάσεις, πνευματικά και ψυχικά, δεν μπορεί να πάρει μπροστά μετά. Εντάξει. Παλιότερα, μέσα από τη δυστυχία που υπήρχαν τα προβλήματα αυτά που είπαμε πριν, υπήρχαν ταξικοί αγώνες, αγώνες κοινωνικοί. Γιατί ο κόσμος, το κύτταρό του ήταν ζωντανό, ήταν υγιές.
2: Αντιδρούσε κάτι καλύτερο.
1: Σήμερα τι αντίδραση υπάρχει.
0: Στο Facebook,
1: η αντίδραση είναι το σχόλιο που θα γράψουμε εγώ, εσύ ο καθένας στο
2: έκανες,
1: Facebook.
2: Έκανες και ένα σχετικό post εσύ, με πάρα πολύ μεγάλη υποδοχή που λέει θα αλλάξει κάτι αύριο.
1: Ναι. Και θεωρούμε ότι εκτελέσαμε το χρέος μας.
2: Σταματήστε να μιλάτε με τον επόμενο. Ναι.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε ο καθένας σαν μονάδα, σαν άτομο. Επειδή όλα τα ρίχνουμε στην πολιτεία και στο κράτος, μεγάλο μερίδιο ευθύνης, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Το να μυρολατρούμε ή το να διαπιστώνουμε μια κατάσταση.
2: Δεν τη λύνει.
1: Δεν τη λύνει. Εντάξει. Την κατάσταση τη ζούμε και τη βλέπουμε όλοι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Ανάλογα με το πόσο φαρδί δάκτυλο έχει.
0: Ακριβώς.
2: Για να κρυφτεί.
0: Σε αυτό που λες, παρατηρώ ότι οι άνθρωποι γύρω μας δεν παρατηρούμε, δεν συναισθανόμαστε, δεν καταγγέλνουμε αυτά που βλέπουμε, δεν ενδιαφερόμαστε, αλλά αυτό που το περιστατικό που θα δούμε, εγώ βλέπω εσένα, ας πούμε, να σε χτυπάει κάποιος. Αντί να καλέσω την αστυνομία και αντί να προσπαθήσω να σας χωρίσω, θα σας βγάλω βίντεο και θα πω πω αυτό χτυπάει και θα μου γράψουν like από κάτω και θα κάνω μια και θα πούνε που έγινε αυτό και θα γίνει αυτό.
1: Έγινε viral.
0: Κατάλαβες, αυτό θα γίνει. Και θα θεωρήσω ότι έχω φερθεί και ανάλογα και ήμουνα to the point γιατί το έκανα και το ανήρτησα. Αυτό είναι η μαγιά, κατάλαβες. Δηλαδή έχουμε χάσει τη φυσική επαφή και επικοινωνία. Και με τρομάζει αυτό, με τρομοκρατεί.
1: Ναι, γιατί αυτό το μήνυμα δυστυχώς περνάει στα παιδιά. Στα παιδιά σήμερα τα μηνύματα που περνάνε δυστυχώς πρώτα απ' όλα μέσα από το σπίτι αλλά και μετά αργότερα μέσα από το σχολείο, από τις κοινωνικές τους αναστροφές, από τα social, είναι αυτό. Η ευκολία, το like, η αποδοχή, αυτή η αποδοχή, η ψευτοαποδοχή τέλος πάντων, και από εκεί πέρα τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι να πατήσουν, να στηριχτούν σε μια δυσκολία. Σε μια δυσκολία το πιο εύκολο.

0: Το πράγμα μετά είναι η εξάρτηση, έτσι. Από ουσίες, από αλκοόλ. Όλοι μετά ζούμε αυτά.
1: Να λειτουργήσουν
2: δηλαδή σαν καταφύγιο αυτές οι ουσίες, συντηρούν σε καταφύγιο εκείνο από την
0: σχολεία. Στιγμή ένας άνθρωπος που είναι αδύναμος, που δεν έχει κάπου να πατήσει, να πιστέψει, να στηριχτεί σε ένα πραγματικό φίλο, σε μια οικογένεια, σε μια δημιουργική απασχόληση, σε ένα πνευματικό ενδιαφέρον, σε κάτι, αν δεν έχει κάπου να πατήσει και πατάει μόνο σε μια φωτογραφία που ανεβάζει στο Instagram.
2: Θα βρεθεί κάποιο κτίνο σαν αυτά που βλέπουμε να το εκμεταλλευτεί.
0: Εννοείται. Και όχι μόνο έτσι. Θα αναζητήσει την αποδοχή, αν δεν την ελάβει από το like, ας πούμε, μέσα από τις παραστησιογόνες ουσίες, από τις ψευδεστήσεις, από το αλκοόλ, από όλα αυτά.
1: Για να συνδέσουμε και λίγο το θέμα με την ειδικότητά σου, γιατί έχεις πρόσβαση σε νέα κορίτσια και παιδιά, το θέμα της σεξουαλικότητας, έτσι όπως έχει εμπορευματοποιηθεί, και γιατί μιλάω με κορίτσια, ας πούμε, έχει τύχει, και υπάρχει ερώτηση του στυλ, εσύ πώς θα βγάζεις, ας πούμε. Εγώ υποτίθεται έχω σπουδάσει και έχω και πτυχία. Πώς θα βγάζεις, βγάζεις τόσα, ωραία. Εγώ βγάζω τόσα.
2: Σε μια εβδομάδα.
1: Σε μια εβδομάδα. Γατάκι, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή.
2: Ανοίγω ένα all in fans και.
1: Και θεωρείται, και πρόσεξε να δεις, το προβάλλουν και οι τηλεοράσεις και τα μέσα. Έχει τύχει να το προβάλλουν. Να το νομιμοποιούν σαν δραστηριότητα που ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, και το επάγγελμα της εταίρας ήταν από αρχαιοτά των χρόνων λαοφιλές. Αλλά από ποια ηλικία και σε ποια. Δηλαδή, εσύ που κοινωνείς και έχεις και επαφή με τέτοια
2: παιδιά.
1: Ερώτηση,
2: παιδί μου.
1: Ναι, κάτσε να τη διατυπώσω, ολόκληρη, να την κάνω λίγο πιο εύπεπτη την ερώτηση.
2: Ναι.
1: Εσύ πόσο συχνά το βλέπεις, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, έτσι, της απομυθοποίησης της σεξουαλικότητας?
0: Καταρχήν, το πρόβλημα ξεκινάει
1: από πολύ μικρή, δεν μιλάω για 18, ναι. Μπορείς να γίνεις πορνοστά ελεύθερα, εντάξει, ναι.
0: Σήμερα
1: είναι επιλογή σου.
0: Η διαμόρφωση, τα έχουμε ξαναπεί και σε μια εκπομπή εδώ πέρα, η διαμόρφωση της προσωπικότητας, της σεξουαλικότητας, του φύλου, όλα αυτά ξεκινούν πολύ νωρίς, εντάξει, από την προεφηβική ηλικία, και στην εφηβεία είναι το μεγάλο μπαμ που γίνεται. Τα παιδιά, πρώτον, δεν έχουν τη σωστή στήριξη, ενημέρωση από την οικογένεια, μέσα από το σπίτι. Δεύτερον, δεν υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ουσιαστικά μέσα στα σχολεία, που θα πρέπει να αρχίσει από τα δημοτικά, να ξέρουνε πώς πρέπει να κινηθούν. Τρίτον, τα social media, ο ρόλος τους είναι μόνο αποκλειστικά αρνητικός με τα πρότυπα που βγάζουν, με αποτέλεσμα ένα κορίτσι που πάει στην εφηβεία 13, 14, 15 ετών, που σήμερα αυτό που κοιτάζει το κορίτσι αυτής της ηλικίας κατά κανόνα, γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, είναι εικόνα, δηλαδή το πόσο όμορφη θα είμαι, πόσο καλό νύχι θα έχω φτιάξει, πόσο καλή βλεφαρίδα θα έχω φτιάξει, πόσο ζυγωματικά ή χείλη θα έχω όμορφα. Όταν λοιπόν αυτά τα κορίτσια ξεκινάνε με αυτά τα όνειρα και με αυτές τα πρότυπα, εντάξει, είναι πολύ εύκολο στην πορεία να πέσουν και στο άλλο δίκτυο, το μετέπειτα δίκτυο. Ποιο είναι το μετέπειτα δίκτυο? Αυτό που θα τους παρέχει το εύκολο χρήμα.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που τώρα,
2: αυτό που τώρα δηλαδή μας φαντάζει αυτά, αδύνατο, ότι πώς αυτό το παιδί να πέσει σε αυτό, είναι κάποια στάδια δηλαδή που ακολουθεί. Πρώτα της εμφάνισης,
1: αν δεις
2: μετά
1: το TikTok,
2: η αναγνώριση και μετά, ναι, το εύκολο χρήμα μέσα
1: αν
2: από αυτό.
1: Αν δεις σε βιντεάκι, αυτό νομιμοποιείται, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, θεωρείται must.
2: Θεωρείται must,
1: δηλαδή δεν είναι κάτι κακό. Παρουσιάζεται σαν must.
0: Σαν
1: είναι
0: φυσικό.
1: Okay.
0: Σαν φυσικό.
1: Φυσικό και είναι ok. Δηλαδή έχω only fans στην ηλικία, έχω αυτό, βγάζω φωτογραφίες, ok, παίρνω λεφτά, είναι ok. Και η trap μουσική στα κάνει ακόμα πιο ok όλα αυτά.
0: Εγώ έχει
1: must, in. Πώς το λένε.
2: Το να ακούνε οι κορυφαίες τραπ μουσική, δηλαδή.
1: Όχι απλά ακούνε, μιλάνε χειρότερα και από τα αγόρια οι κοπέλες.
2: Που είναι μια μουσική που αυτό κάνει. Μειώνει τις γυναίκες στην ουσία.
1: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή υπάρχει μια έλλειψη αντίληψης. Δηλαδή.
0: Από προσανατολισμό.
1: Ναι, πώς γίνεται μια κοπέλα να ακούει τραπ μουσική, να την τραγουδάει, αφού την κάνει προϊόν η μουσική. Η μουσική λέει ότι η κοπέλα είναι ένα προϊόν που την έχω και κάνω τη δουλειά μου. το τραγουδάει, το χρησιμοποιεί και του κοιτάει να του μοιάσει. Γιατί?
0: Ναι, γιατί δεν
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Είναι μόδα, όπως παλιά βάζαμε τα φαρδιά ρούχα και τα έτσι και τα αλλιώς. Είναι μια μόδα έτσι και ωραία και όλα καλά στην εφηβεία και γουστάρω και είμαι okay.
0: Είναι όχι μόνο η κακιά μόδα που έχει μπει, αλλά είναι και ο φαύλος κύκλος που μπαίνει. Γιατί είναι αυτό το εύκολο, η ευκολία, το εύκολο χρήμα, είναι η εξάρτηση μετά και από ουσίες και από πολλά άλλα πράγματα. Πακέτο πάνω αυτά.
1: Κάτω από 18 σου
0: λέει. Ναι, και όλα αυτά έτσι υπό την ευρεία ασπίδα του συστήματος στο social media.
1: Πώς θα γλιτώσουμε από αυτό, για τα παιδιά, γιατί όταν είσαι ενήλικας κάνεις την επιλογή σου.
0: Εγώ το δηλώνω και το έχω πει 100 φορές ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από την πολιτεία και το κράτος μόνο. Αν θέλουμε να αλλάξουμε και αν ποτέ αλλάξει κάτι, θα αλλάξει μέσα από την οικογένεια, μέσα από το κάθε σπίτι, μέσα από τον κάθε άνθρωπο.
1: Ωραία, εγώ είμαι γονιός και έχω την κόρη μου και είναι το, έχει το κινητό και βλέπει και κάνει και ράνει. Τι κάνω? Με τους ρυθμούς ζωής που έχουμε, πρόσεξε, λάβε τώρα υπόψη.
0: Το παιδί γεννιέται και μέχρι τα 5-6 του χρόνια, δεν το λέω εγώ, το λένε ψυχολόγοι, καταξιωμένοι παιδίατροι, έτσι μέχρι τα 5-6 χρόνια έχει δομήσει τις βασικές αρχές του χαρακτήρα του, της ψυχοσύνθεσής του. Εντάξει.
1: Άρα σε εκείνη την ηλικία.
0: Άρα στην ευαίσθητη ηλικία μέχρι εκείνη τα 5-6 χρόνια που ουσιαστικά μετά το παιδί θα βγει από το σπίτι, ο γονιός πού είναι? Είναι δίπλα στο παιδί και όχι τυπικά δίπλα, να είναι ο καθένας με το κινητό του και να είναι δίπλα, έτσι, να μιλάνε, να νιώθει ο ένας τον άλλον, να αγκαλιάζει πραγματικά ο ένας τον άλλον, να κάνουν πράγματα μαζί, δραστηριότητες, να του περνάει μηνύματα μέσα από τη ζωή του. Αυτό το πράγμα λείπει σήμερα.
1: Μέχρι εντάξει, τα 5, έτσι, 5-6 ετών.
0: Εκεί έχει δομήσει το παιδί το χαρακτήρα του. Μετά το παιδί είναι ουσιαστικά καθρέφτης αυτών των βιωμάτων. Σήμερα τα παιδιά, εγώ θυμάμαι, επειδή εντάξει, εγώ λόγω της ηλικίας έχω και ένα μέτρο σύγκρισης. Εγώ έχω παιδικά βιώματα. Θυμάμαι δηλαδή σαν παιδί 4, 5, 7, 10 χρονών κάποια πράγματα τα οποία ακόμα με γεμίζουν και ακόμα αποτελούν παρακαταθήκη για τις συμπεριφορές μου πολλές φορές. Εντάξει, τα παιδιά σήμερα τι βιώματα έχουν από αυτήν την ηλικία? Άντε κανένα παιδικό πάρτι, ναι, που ήταν μαζί με τα άλλα παιδάκια γύρω από ένα κινητό και παίζανε.
2: Εσύ από την εμπειρία σου σε ποια ηλικία βλέπεις ότι αρχίζει να παίρνει ρίζες αυτό το πράγμα? Διαφορά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που οδηγεί τελικά την κυποδηγία.
0: Μόλις τα παιδιά μπουν στο σχολείο, δυστυχώς, επειδή μπαίνει μετά και η σύγκριση, αυτό έχει, αυτό δεν έχει, εγώ έχω, μαμά πάρε μου, και για να αποφύγουμε την κρίνια, μέσα από το δημοτικό ήδη αρχίζουν οι πρώτες επαφές, οι οποίες είναι αρνητικές με τα παιδιά.
1: Αρχίζει ένας βομβαρδισμός αρνητικός.
2: Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε, ναι, τώρα.
0: Και μετά, αν το παιδί δεν έχει αντιστάσεις, και έτσι, δεν υπάρχει πίσω από την οικογένεια κάποια άμυνα, το παιδί είναι πάρα πολύ ευάλωτο.
1: Έπαιρνα το κινητό στη δουλειά για να το πάρει στο γυμνάσιο. Έπαιρνα το κινητό και το έδινα κάθε Σάββατο με τρομερό αγώνα. Μετά νιώθεις το παιδί σου δεύτερο. Γιατί είναι σαν να μην είναι ίσο με τα άλλα παιδιά. Έχεις να πολεμήσεις και ξέρεις, αυτό.
2: Το λέω αυτό και για προσωπική τέτοια. Εμένα, ας πούμε, η κόρη, εντάξει, τώρα είναι 15. Προς το παρόν, αυτά που βλέπει, γιατί έχω συνδέσει το κινητό μου, για να έχω μια εποπτεία δηλαδή. Το ξέρει. Το ξέρει, δεν είναι, προσπαθώ να έχω εμπιστοσύνη. Γιατί αν δεν είχε εμπιστοσύνη, εντάξει, θα βρει τρόπο να με κοροϊδέψει, έτσι.
1: Να είσαι σίγουρο γι' αυτό.
2: Ναι, προς το παρόν ντοκιματέρε πολύ. Βλέπει, τη αρέσουν αυτά τα πράγματα και λέω, μήπως κάνει κανένα κλικ ξαφνικά και.
0: Η διαφορά του σήμερα με το πριν και στην εποχή τη δική μας υπήρχαν και παραβατικότητα και χρήση ουσιών. Πιο περιορισμένη σίγουρα, έτσι, αλλά πάντα υπήρχε. Το θέμα ποιο ήταν?
1: Δεν προβαλόταν τόσο πολύ, ήταν αρνητικό το πρότυπο.
0: Δεν είναι ότι ναι, πέρα από αυτό.
2: Πιο τρομακτικό το
0: ξέραμε,
2: AIDS, παρά τα ναρκωτικά.
0: Ξέραμε, είχαμε παραστάσεις από το σπίτι μας και από το συμβατικά καλό. Εντάξει, και ξέραμε πώς θα αποφύγουμε το κακό και τον κίνδυνο. Σήμερα ο κίνδυνος δεν χρειάζεται να κλείσει την πόρτα, μπαίνει μέσα, με κλειδωμένη την πόρτα. Έτσι, γι' αυτό, δηλαδή, λέω ότι είναι ένας φαύλος κύκλος.
2: Δουρεί ήπει, μέσα δηλαδή, από τα κινητά.
1: Ναι, και με τα ναρκωτικά.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι το παιδί σου είναι μέσα στο σπίτι και κοιμάται και το παιδί σου είναι σε μια πλατφόρμα OnlyFans.
2: Σε ανοιχτή γραμμή.
0: Σε OnlyFans και με Iris, ναι, γίνεται
1: η πληρωμή και δεν έχει τίποτα.
0: Και νιώθεις εσύ ότι είσαι
1: Έχω ένα άριστο παιδί που είναι σπίτι, ξέρω εγώ. Είναι ένα σπίτι.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει πλέον. Και το θέμα είναι πριν φτάσει το παιδί να κλειστεί και να κάνει αυτή την κίνηση, είτε να μπει στα social κρυφά από τον γονιό για να κάνει ό,τι κάνει, είναι να μπορέσει να αντισταθεί από τα βιώματα και από αυτά που του έχει δώσει το σπίτι και ο γονιός του μέχρι τότε.
1: Επίσης και τα ναρκωτικά, Φώτη. Τα ναρκωτικά, θυμάμαι τώρα στη δικιά μου την εποχή, προαμνημονεύσου δηλαδή, ήταν must. Δηλαδή, συζητιόταν στο σχολείο, κάναμε και εργασίες για τα ναρκωτικά. Ήταν ένα θέμα που απασχολούσε. Τώρα για κάποιο λόγο έχουμε το θέμα του bullying, το θέμα της συμπερίληψης, άλλα θέματα. Τα ναρκωτικά είναι σαν να είναι δεδομένο και το ξέρουμε. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι ξέρει κανείς τίποτα. Εγώ αισθάνομαι ότι ισχύει το μότο, εντάξει, άμα πάρεις αυτό δεν θα πάθεις τίποτα, άμα πάρεις το άλλο δεν θα πάθεις τίποτα, αυτό είναι το κακό, με μία φορά δεν παθαίνεις τίποτα και τα ναρκωτικά είναι και must για να περνάμε καλά. Γιατί έχει φύγει αυτό από το χώρο της εκπαίδευσης, το βλέπεις και εσύ, είναι δικιά μου η αίσθηση.
0: Ναι, καταρχήν τα ναρκωτικά σκοτώνουν, έτσι, αλλά πριν φτάσουμε στα ναρκωτικά, ας ξεκινήσουμε από κάτι πιο απλό, το οποίο έχει γίνει κοινωνικά πλέον αποδεκτό.
1: Το τσιγάρο.
0: Όχι τσιγάρο, το αλκοόλ.
1: Το αλκοόλ, ναι.
0: Το αλκοόλ. Αυτή τη στιγμή στατιστικά, όσο μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχουν στατιστικά, ένα 20% των εφήβων 15 με 16 χρονών, δηλαδή ένα στους 5, πίνει συστηματικά, που σημαίνει κάθε εβδομάδα ή πολλές φορές τη εβδομάδα.
2: Που θεωρητικά απαγορεύεται, το προμηθεύεται, έτσι.
0: Αλκοόλ.
2: Κανονικά.
0: Ναι. Είτε στα μαγαζιά που μπαίνει, είτε το προμηθεύεται με κάποιο τρόπο.
2: Πω, είναι παράνομο σε κάθε του επίπεδο,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Εντάξει. Το αλκοόλ είναι το πρώτο και το πιο απλό μέσο εθισμού και εξάρτησης.
1: Όχι, τώρα
0: ειδικά στην ηλικία των 14 και των 15 χρονών.
1: Να σου πω αυτό γιατί πρέπει να το πω να ακουστεί. Οι γονείς έχουν και αυτοί ενστερνιστεί την ιδέα ότι το αλκοόλ είναι ανώδυνο. Εμένα μου έχει τύχει σε πάρτι να προμηθεύει ο γονέας το παιδί με αλκοόλ, να το φέρνει σε πάρτι και να τυχαίνει σε... η κόρη μου να δοκιμάζεται να μην έχει
2: δηλαδή,
1: π.χ. αλκοόλ, να έχει πρόβλημα και να παίρνω να ρωτήσω αν είναι ενήμερη γιατί και πώς και όλα αυτά και να μου απαντάει ναι αλλά εμένα τα παιδιά ξέρω εγώ βγαίνουν κάθε Σάββατο και φταίει η κόρη σου που δεν είναι εξοικειωμένη. Λέω να το βάζω στα φρούτα το πρωί λίγο έτσι να είμαστε ναι, okay.
0: Γι' αυτό είπα ότι αν αλλάξει ποτέ κάτι δυστυχώς δεν είμαι
1: πολύ
0: αισιόδοξος. Ναι, ναι, δεν έχει σημασία η μόρφωση.
1: Μορφωμένοι γονείς.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι αν αλλάξει ποτέ κάτι που δεν είμαι τόσο αισιόδοξος μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την κάθε οικογένεια. Μέσα από τις συμπεριφορές. Εντάξει, αν ο πατέρας πίνει όλη μέρα μπροστά στο παιδί.
2: Είδες όμως
0: το
2: ότι
0: παιδί θα μάθει να πίνει και αυτό.
2: Αυτό που επιβάνει. Τώρα είχαμε, πήγε η κόρη με εκδρομή. Τετραήμερη. Τώρα στη γυμνασίου. Και το αποτέλεσμα είναι την τελευταία νύχτα. Με κάποιο τρόπο ένα από τα παιδιά είχε βάλει ένα μπουκαλάκι νερό. Βότκα μέσα. Είχε γεμίσει με βότκα.
0: Το άκουσα αυτό.
2: Έμοιαζε νερό.
0: Το άκουσα αυτό. Ναι.
2: Ναι. Το ήπια 4 ώρα τα ξημερώματα και το βρήκαν μέσα στα εμετό και στα ούρα. Το βρήκαν το παιδί. Είχε λιποθυμίσει. Γιατί challenge προσπάθησε με βιντεάκι να το πιει μόνο ρούφι. Δηλαδή είχαμε το συνδυασμό αυτού που είπες με τα
0: social media και εξαρτήσεις.
2: Και εξαρτήσεις. Ότι είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Και από ό,τι έμαθα, και δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα, ότι ακόμα δεν έχει καταλάβει το παιδί αυτό ακριβώς τι έκανε. Η έννοια του δηλαδή ήταν με τραβήξατε βίντεο, το βγάλαμε, το κάναμε.
0: Έγινε
2: δηλαδή,
0: viral, ναι.
2: Έγινε viral. Ενώ είναι στο νοσοκομείο.
1: Τα κατάφερα αυτό.
2: Και συμπληροφορώ ότι οι γονείς μια χαρά μορφωμένοι είναι με καλές δουλειές, δεν σου γέμιζε δηλαδή, το μάτι με τίποτα ότι αυτή η οικογένεια ότι θα είχε τέτοια.
0: Ναι. Είπαμε ότι όλα μέχρι να μπουν στο σπίτι μας
2: πρόσφατο,
0: τα θεωρούμε ότι είναι μακρινά. Αλλά μπορεί να συμβαίνουν και μέσα στο σπίτι μας χωρίς να το ξέρουμε. Μέσα στο κλειστό δωμάτιο που είναι το παιδί.
1: Καλά
0: με ένα
1: να
0: κινητό.
1: Μην το ξέρουμε, αλλά με ένα μπουκαλάκι
2: τέτοιο,
1: τέτοιο
2: που δεν είναι νερό.
1: Το, ναι. Το δίνουμε εμείς.
2: Ναι,
1: να λέμε ότι το δίνουμε εμείς και φταίει το δικό σου παιδί γιατί δεν είναι εξοικειωμένο το δικό μου, ξέρει και γιατί.
2: Τι ατάκα
1: είναι
2: αυτή τώρα.
1: Ναι,
2: δηλαδή.
1: Ήταν ατάκα όμως, έτσι.
0: Γι' αυτό και εγώ κάθε φορά που γεννάω ένα παιδάκι αρχίζω και.
1: Του λες πράγματα, ε.
0: Στο παιδάκι δεν το λέω.
1: Όχι, στο γονέα.
0: Σε αυτούς που πρέπει να τα ακούνε.
1: Όχι, από την πλειά της μάνας εκπαιδεύεται.
0: Ναι, ναι, και πολλές φορές μπορεί να γίνω και γραφικός που τους λέω ότι τα πρώτα χρόνια είναι πολύ καθοριστικά. Μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει κάτι. Πραγματικά σας το λέω. Η παγκοσμιοποίηση. Η τεχνολογία με τον τρόπο που χρησιμοποιείται. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα σε τζίρο παγκοσμίως. Έτσι, υπολογίζονται γύρω στα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι ο τζίρος γύρω από την τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν θέλει ανθρώπους καλλιεργημένους, ψυχικά ήρεμους, θέλει αδύναμους ανθρώπους, εξαρτημένους. Έτσι, και γι' αυτό θα μπούμε και στο AI, έχουμε πει στο AI δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, οι μελλοντικοί ας πούμε, θα κυκλοφορούν με ένα ρομποτάκι δίπλα τους, για να μπορούν να τους δίνει οδηγίες πώς θα πάνε κάπου, τι θα φάνε, τι θα πιούνε.
2: Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό, χωρίς να μείνει πίσω, βέβαια, και όλες, έτσι, γιατί αυτά τα πράγματα προχωράνε, οι δεξιότητες αυτές θα απαιτούνται κάποια στιγμή.
1: Ναι. Αν είναι πιο έξυπνο από σένα, δεν θα έχει όμως συναισθηματικές δεξιότητες. Αυτό δεν έχει. Άρα πρέπει να στραφούμε προς τα μέσα.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε λίγο άλλα πράγματα. Έτσι, το σύναισθημά μας, την ψυχή μας, το μυαλό μας, το πνεύμα, να ασχολούμαστε με δραστηριότητες υγιείς. Ο αθλητισμός ακόμα ευτυχώς είναι μια δραστηριότητα που εκπέμπει λίγο υγεία.
1: Δεν γίνεται με AI αυτό.
0: Όχι, ναι, ακόμα. Ναι. Η τέχνη, έτσι, το θέατρο, η μουσική.
1: Η τέχνη, Φώτη μου, δε, βλέπω εδώ πράγματα και θαύματα. Τα πετάς στο AI, σου γράφει ποίημα. Το πετάς στο αυτό, σου κάνει αφίσα. Το κάνεις από εδώ, από εκεί. Σε λίγο.
0: Μιλάμε για το βιολογικό, για το γνήσιο.
1: Πού θα το βρεις. Και θα είναι και καλύτερο, γιατί πρόσεξε, θα συνδυάζει πάρα πολλά. Έχει μια γκάμα, μια μήτρα γνώσεων μέσα και πληροφοριών.
2: Που διαρκώς επιβιώνεται.
1: Μετά ο ψημένος ο καλλιτέχνης θα φτιάχνει κάτι και θα έχει δίπλα ένα που θα είναι.
0: Ναι. Καταφέραμε λοιπόν, τι καταφέραμε μετά από τόσα χρόνια έτσι, αγώνων ας πούμε, και εξέλιξης. καταφέραμε να αντικαταστήσουμε τον. Ναι.
2: Τώρα, δηλαδή, ο γιος μου γιατί να ξέρει ορθογραφία, αφού έτσι ό,τι χρειαστεί το πετάξει το AI θα το κάνει σωστά.
1: Οπότε ναι. Το κομπιουτεράκι, γιατί ναι. Να ξέρουμε πράξεις,
0: ναι. Λέγαμε. Αυτά λοιπόν τα παιδιά που μαθαίνουν σε αυτή την ευκολία, όταν αντιμετωπίσουν μια πραγματική δυσκολία αύριο.
2: Πώς αντιμετωπίσουν.
0: Εντάξει, μια άρνηση. Βλέπουμε. Σε μια σχέση, κάποιο αγόρι, κάποιο κορίτσι. Θέλω να τελειώσω, δεν μπορώ. Και η αντίδραση. Όχι, η αντίδραση στην άρνηση είναι να σκοτώσουμε. Την κοπέλα, να σκοτώσουμε
2: τον άλλον,
0: το αγόρι.
2: Το πρόσφατο.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Γυναικοκτονίες, ανδροκτονίες, εγκλήματα, ας πούμε, από καθαρά μίσος και θυμό. Ακατέργαστο, έτσι, θυμό. Πού οφείλεται αυτό. Στο ότι δεν υπάρχει συνέστηση που λέμε, τέλος πάντων, συνέστημα, δεν υπάρχει ψυχική και πνευματική ισορροπία. Γι' αυτό εγώ τρομάζω με το μέλλον. Έτσι, τρομάζω γιατί οι αλλαγές γίνονται ραγδαία.
1: Ραγδαία.
0: Από εκεί και πέρα, η πολιτεία που έχει μεγάλη ευθύνη σε πολλά θέματα, το συζητάμε, δυστυχώς υπάρχουν κάποιες γραμμές που δεν μπορούν να ξεφύγει, γιατί και αυτοί σε κάποια πλαίσια κινούνται. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν έχουν μια γραμμή προχωρεί στην τεχνολογία, την ψηφιοποίηση ή οτιδήποτε, θα το κάνουν.
2: Εντάξει, το είχαμε πριν τον κύριο Μαραβέγιο που μας εξηγούσε, όχι για το θέμα αυτό, άσχετο, αλλά μας εξηγούσε ότι λειτουργούμε με οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Οπότε προσπαθούμαστε να ενσωματώσουμε έτσι.
0: Ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση από κάπου παίρνει οδηγίες. Έτσι, από τα μεγάλα φαντ, τα τεχνολογικά, από τη Silicon Valley, από όλους αυτούς. Δηλαδή, όλα είναι κατευθυνόμενα πλέον σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Δεν είναι εύκολο να αντισταθούμε. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι εύκολο να αντισταθούμε. Αλλά. Αν υπάρξει κάποια αντίσταση, θα είναι μόνο σε προσωπικό και σε.
1: Στην ατομική μας καλλιέργεια, να κοιτάξουμε το διπλανό μας, να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον κόσμο μας. Γιατί, να σου πω κάτι, και οι επιτηδευμένες συναισθηματικές δεξιότητες με προβληματίζουν. Δηλαδή, μας κάνουν σεμινάρια που σου λέει ότι τώρα η αρετή δεν είναι η γνώση, η μόρφωση και όλα αυτά, γιατί αυτά αντλούνται πολύ εύκολα με το AI, αλλά είναι η ενσυναίσθηση. Ας πούμε, είσαι προϊστάμενος να νοιαστείς για τον άλλο, να του πεις αυτό που θέλει να ακούσει. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι. Είναι επιτηδευμένη ενσυναίσθηση. Δεν είναι αυτό που προέρχεται από την εγκύτητα, από την ειλικρινή συναισθηματική σου κατάσταση. Είναι αυτό που πρέπει να κάνεις για να αντεπεξέλθεις σε μια συνθήκη. Άρα τα συναισθήματα είναι επιτηδευμένα. Το μόνο που μας σώζει είναι να έχουμε μια εξωστρέφεια, να ταραβεριζόμαστε ανθρώπους, να κάνουμε δραστηριότητες που είναι
2: πέρα από για το άτομο, ναι. Σαν γονιούς, να παιδιά, εγώ πιστεύω, ναι, ότι πρέπει να μιλάμε στα παιδιά. Ναι. Και ας νομίζουμε και... ότι δεν πιάνει τόπο, πιστεύω ότι πιάνει. Και
1: να βάλω... δούμε σαν παράδειγμα για τα παιδιά. Τα παιδιά βλέπουν, δεν ακούνε.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι βλέπουν.
2: Κι όμως, να σου πω κάτι, εγώ όταν παιδικό μου μιλάω για τα βιβλία, μιλάω για τα βιβλία και αυτά και λοιπά να με γράφει, και τώρα ξαφνικά έχει ρίξει διαβάσει πόσα βιβλία.
1: Α, και εμένα συνέβη αυτό.
0: Ναι, τα παιδιά μπορεί να δείχνουν ότι δεν ακούνε, αλλά τα αντιλαμβάνονται όλα.
2: Το ξεκούδουν,
0: σε αυτή την ηλικία που είπαμε, τη καταγραφή, των πρώτων καταγραφών. Και το άλλο που, μια και λέγει η Βάνια, το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε έναν απίστευτο δικαιωματισμό. Έτσι, ναι, όλοι από 2 χρονών έχουν δικαιώματα και κανένας δεν έχει υποχρέωση. Έτσι, μου έχει τύχει να ακούσω παιδάκι να λέει στη μάνα του: μη με πειράζεις γιατί θα πάρω τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού.
1: Ναι, και εμένα
2: τύχει. Δηλαδή,
0: δηλαδή τα παιδιά, παιδιά ξέρουν ή μάλλον ξέρουν αυτό το δικαίωμά του από 5 χρόνια. Αν μιλήσει,
2: θα σου δώσω μία. Ναι. Μου δώσει μία, θα πάω φυλακή.
0: Τις υποχρεώσεις,
1: ναι, ναι,
0: υποχρεώσεις τους τις έχουν καταλάβει.
2: Α, δεν τις έχουν,
0: ναι, αλλά δεν τις καταλάβουν μόνα τους. Εμείς θα πρέπει να τους δώσουμε να τα καταλάβουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους.
2: Από τώρα
1: υπάρχει
2: και μετά.
1: Και τάκα, όμως,
0: να είναι καθαρά, να σέβονται το ζωάκι που θα δουν χτυπημένο, να σέβονται το παιδί που θα έχει την ιδιαιτερότητά του. Πραγματικά όμως.
2: Τα δικαιώματα του πραγματικά,
1: όχι επιτίθεμα.
2: Του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Κοίταξε, πρέπει να κάνουμε must την καλή συμπεριφορά. Εγώ έτσι πάω. Δηλαδή, πρόσεξε, αυτό που λες το είχα φουγκραστεί καιρό πριν και προέβαλα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αθλητικές δραστηριότητες, χορευτικές δραστηριότητες κτλ. Για να γίνουν must. Να θέλει ο κόσμος προκειμένου, πρόσεξε, ακόμα και η φωτογραφία που στο εσταντανέκι που θα σε βγάλει ο φωτογράφος που σε ελκύει γιατί τονώνει το εγώ σου. Να είναι για χορευτικές δράσεις, για αθλητικές δράσεις. Για ωραίες εκδηλώσεις, κατάλαβες. Οπότε να μην τους ελκύει το αν θα πιούνε βότκα ναι, γρήγορα ή αν θα έχουν only fans. Να τους ελκύουν τα πανηγύρια, να τους ελκύουν οι αθλητικές δράσεις.
2: Κάτσε,
1: ας πάνε εκεί
2: πάνε,
1: για να βγάλουν φωτογραφία.
2: Πάλι είναι τα πανηγύρια,
1: ναι,
2: το
1: γύρισες. Ας πάνε για να βγάλουν φωτογραφία.
2: Πάλι είναι
1: αυτό θέλω να σου πω, Αντρέα. Κατάλαβες.
2: Και με ναι, το κεφαλινιάο την άνε που βγάζεις τώρα, την άνε τι.
1: Καλά, προβάζεις. Αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος για να προβάλλω τον τόπο.
2: Α,
1: έτσι
2: okay,
1: όπως το.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Ένας εύκολος.
2: Λοιπόν, Φώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Μακάρι.
0: Να λέγαμε πιο ευχάριστα πράγματα.
2: Λίγο, αλλά, ναι, είναι αυτό που είναι.
0: Αλλά εντάξει, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
2: Είναι η κατάσταση που είναι και να ξυπνήσουμε όσο γίνεται. Όσο γίνεται περισσότερο.
0: Λίγο, όχι μόνο να ξυπνήσουμε και απλά να διαπιστώνουμε ή να περιμένουμε να μας τα πούνε τα social ή δημοσιογράφοι το τι γίνεται δίπλα μας.
2: Να ξεκινήσουμε, είναι πρώτο βήμα.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι να βγάλουμε το δάχτυλο μπροστά από το πρόσωπό μας και να κάνουμε κάτι, να κάνουμε η
1: να
0: πράξη.
1: Να κάνουμε και must τα ωραία, εντάξει, πράγματα. Γιατί να μην ναι, τα κάνουμε must. Ναι.
0: Να κάνουμε πράξεις.
1: Ξέρεις τι παρατήρησα και κάτι τελευταίο. Παρατηρώ τώρα το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων που κάνει θέατρο, που κάνει παραστάσεις, ακόμα και με το Βαλιάνιο Αγώνα Δρόμου στο Δεκάρι που είδα να τρέχουν ένα σωρό παιδιά. Αυτό με τις παραστάσεις έχει γίνει. Τα ανεβάζεις στο δίκτυο, τα παιδιά τα βλέπουν, τους αρέσει, θέλω κι εγώ να συμμετέχω. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία κι εμείς οι ίδιοι με θετικό
2: όπο. Μα την τεχνολογία και το AI εργαλείο είναι.
1: Ναι, κάθε
2: εργαλείο
1: το είναι... χρησιμοποιούμε αρνητικά.
2: Το κατσαβίδι μπορεί να βιδώσει κάτι, μπορεί και να καρφώσει. Να, δεν είναι...
1: Ναι, ακριβώς, απλά σου λέω να εστιάσουμε στο γεγονός ότι η εξέλιξη, ωραία, υπάρχει, αλλά okay, να την κατευθύνουμε θετικά. Ναι. Και αυτό
0: όχι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συμπορευτούμε όσο λιγότερο επικινδύνος γίνεται.
1: Ναι. Εφώτης, ευχαριστούμε για όλες τις ιδιότητες.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για να ανανεώνουμε το
2: ραντεβού. Μια πιο ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Μα κάτι.

0: There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. Λοιπόν, μπαίνοντας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Κεφαλονιάς, τον κύριο Παναγή Καπάτο. Κύριε Καπάτο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Αυτό
0: εξής βάζει και ο κύριος Καπάτος μου λέει, ο ήλιος είναι ψηλά, καλημέρα θα μου λες.
2: Καλημέρα, έτσι.
0: Οπότε
2: ασθενίζεται τις απόψεις. Άρα συμπλέουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως. Όχι και καλησπέρα. Τυπικά είναι καλησπέρα, αλλά είναι ψηλά, ο ήλιος λάμπει.
2: Καλημέρα είναι όλη μέρα. Η μέρα έχει 24 ώρες.
1: Λοιπόν. Καλημέρα, τη μία τα χαράματα, τη μία τη νύχτα λένε καλημέρα. Τι καλημέρα, νιστάζει να κοιμηθεί.
0: Τυπικά έχει μπει η επόμενη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να ευθυμούσαμε έτσι με όλα. Δυστυχώς περνάμε κάποιες δύσκολες περιόδους εδώ στο νησί. Είχαμε το πολύ δυσάρεστο συμβάν με την αδικοχαμένη Μυρτό. Είχαμε εδώ και τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων τον προηγούμενο Σάββατο, τον κύριο Γρηγορόπουλο, ο οποίος κιόλας θα μας πει τίποτα αν έχει γίνει αυτή. Είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία να συναντηθεί με φορείς, με εσάς, με τους δημάρχους, με... Για να συζητήσετε, γιατί μας έχει παρουσιάσει μια κατάσταση πολύ άσχημη όσον αφορά τη στελέχωση της αστυνομίας. Ποια είναι η δική σας αίσθηση για την κατάσταση της ασφάλειας στο νησί μας?
1: Της ασφάλειας ή της πραγματικότητας?
2: Ό,τι θέλετε αναπτύσσετε.
0: Και τα δύο.
1: Ναι, είναι μεγάλο το ερώτημά σας. Τέλος πάντων, είναι τραγικό αυτό που έγινε, για να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί χάθηκε μια νέα κοπέλα 19 ετών. Η ζωή βέβαια δεν κοιτάει ηλικία, αλλά όταν όντως είναι 18, όχι 18 και κάτι μηνών.
0: Τι, παιδί είναι,
1: και ακόμα, μηνών,
0: λέμε 18 χρόνια ηλικία.
1: Παιδί, αλλά... όντως, μετεφηβική ηλικία. Ναι. Και αυτό είναι η μετεφηβική ηλικία, είναι αυτή η φόβη. Τώρα, μεγάλο το πρόβλημα της παραβατικότητας, όχι μόνο στην Κεφαλονιά. Βέβαια τα ακούνε κάποιοι σταθμοί τώρα εκεί και θα γράφουν ο Καπάτος δεν ξέρει, δεν ήξερε και θέλει να βάλει το πρόβλημα εκτός Κεφαλονιάς, να το πάει σε όλη την Ελλάδα, να ρίξει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι η παραβατικότητα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και η παραβατικότητα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα υπάρχει με τον ίδιο βαθμό και την ίδια ένταση και στη Κεφαλονιά. Δεν είναι μόνο στις μεγάλες πόλεις, υπάρχει και στη Κεφαλονιά. Αλλά δεν υπάρχει περισσότερη στη
2: Αυτό
1: Κεφαλονιά.
2: Αυτό δεν αμφισβητείται.
1: Από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Απλά ίσως τη ζούμε εδώ πέρα περισσότερο λόγω ότι ήταν μικρός τόπος. Μήπως χειροτέρευσε δηλαδή και μας κάνει περισσότερη εντύπωση.
1: Είχαμε ένα φαινόμενο. Είχαμε δυστυχώς αυτή την απώλεια και δείχνει, αν θέλετε, τα σημάδια πόσο είναι η παραβατικότητα έχει μπει μέσα στην κοινωνία μας, μέσα στην κοινωνική ζωή. Θα ξεκινήσω από τα κατασταλτικά μέτρα και μετά θα πάω λίγο στις αιτίες. Mm-hmm. Τα κατασταλτικά μέτρα, όταν εννοώ, μιλάω για αστυνομική διεύθυνση, για αστυνομία. Θα είμαι ευθύς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ασφάλεια την οποία θα έπρεπε να νιώθουμε ότι έχουμε από την κατασταλτική αστυνομία. Και μπορεί να οφείλεται σε ένα μέτρο στις ελλείψεις, αλλά κυρίως, κατά την άποψή μου, δεν οφείλεται στις ελλείψεις, αλλά στις αποφάσεις που έχει η εκάστοτε αστυνομική διεύθυνση, η τοπική αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Όταν δεν υπάρχει διάθεση, όσους και να θέλεις και να έχεις, δεν θα αντιμετωπίσεις την παραβατικότητα.
2: Δεν άρα, είπε καλυμμένο ο κύριος Γρηγορόπουλος.
0: Δεν είπε άρα, η βούληση από την αστυνομική διεύθυνση.
1: Κατά την άποψή μου, ειλικρινά θα πω όχι. 7 χρόνια που είμαι βουλευτής, αυτό έχω αποκομίσει. Έχω προσπαθήσει για τα αντίθετα, δεν είμαι εγώ προϊστάμενός τους. Έχω μεταφέρει τις απόψεις μου στην πολιτική και στην διοικητική τους, πιο πάνω στους προϊσταμένους. Όντως από εκεί ξεκινάει, θεωρώ, το
0: είχατε
1: θέμα.
0: Είχατε πει ότι νιώθσατε, είχατε πει σε εκπομπή ότι νιώθσατε μάλιστα ότι σας φέρνω σαν να είστε γραφικός όταν πηγαίνατε παραπάνω. Νιώσατε το πράγμα. Δηλαδή είστε ο εκπρόσωπος
1: του νησιού μας στη Βουλή. Αυτό εννοούσα και το είπα πιο καθαρά τώρα. Γίνεσαι γραφικός όταν πας και τους πεις ότι υπάρχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά στη Κεφαλονιά, υπάρχει πρόβλημα με την... πουλάνε προστασία. Αυτά που γίνονται στα μεγάλα μαγαζιά της Αθήνας γίνονται και εδώ. Και είναι πολλές οι ομάδες που πουλάνε την προστασία. Όλοι το γνωρίζουμε.
0: Για το να πηγαίνεις ένα τμήμα και να σηκώνεις το περιπολικό στην άκρη για να πάρεις το κατασχημένο αμάξι.
2: Πολλές οι ομάδες. Θέλεις... Η μία ομάδα κοντράρει την άλλη.
1: Είναι πολλές ομάδες.
0: Σαν έτσι, σαν εντάξει.
1: Ναι. Δυστυχώς. Βέβαια θα σου επικαλεστούν όταν πας εκεί ότι δεν υπάρχει δύναμη. Και εγώ σας ρωτώ, αν έρθουν άλλοι 15 αστυνομικοί, γιατί αν είχαμε πλήρως καλυμμένες οργανικές θέσεις 180, σήμερα έχουμε 110.
0: 110, ναι.
1: Θεωρείτε αν πάρετε οργανική στατιστικά με την άλλη Ελλάδα, ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν τα κενά. Όλες οι υπηρεσίες.
0: Βέβαια, ο κ. Ζιγρόμπες έχουν... πήγε 30 από τους 110. Ότι κάνουν ουσιαστική αστυνομική δουλειά.
1: Αυτό θα το κρίνουν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Ποιοι θα είναι έξω, ποιοι θα είναι μέσα. Εγώ, όταν δεν σας κρύβω, μου είπε ο κύριος Γουρόπουλος, χρειαζόμαστε κι άλλους. Το απάντησα, μα δεν έχει άλλα γραφεία και άλλες καρέκλες σε αστυνομική διεύθυνση συνολικά για να φέρουμε κι άλλους. Έτσι, άλλες ανάγκες έχει η αστυνομία.
0: Έγινε η συνάντηση αυτή.
1: Έγινε σήμερα το πρωί αυτή η συνάντηση και συμφωνήσαμε ότι θα καθορίσει ένα ραντεβού με την πολιτική και τη φυσική ηγεσία στο Υπουργείο ο κ. Γρηγορόπουλος και θα πάμε όλοι. Και εγώ και οι δήμαρχοι θα έρθουν να πάμε να περιγράψουμε ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζει όμως το Υπουργείο. Έτσι. Είναι ένα πρόβλημα πανελλαδικό, σας ξαναλέω. Δεν είναι μόνο της Καθαρονιάς.
0: Όχι, εντάξει. Απλά εμείς.
1: Έρχομαι τώρα στο δεύτερο και πιο σημαντικό. Το πρόβλημα αυτό είναι βαθιά και καθαρά κοινωνικό. Δεν είναι μόνο κατασταλτικό της αστυνομίας. Ναι. Φταίμε όλοι μας. Φταίει πρώτα-πρώτα η οικογένεια. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, έτσι. Μιλάμε για την κατάσταση της παραβατικότητας. Φταίει η οικογένεια. Οι τρεις πυλώνες οι οποίοι κάνουν την κοινωνικοποίηση ή πιο ακριβολογικά να είμαι την πολιτικοποίηση μιας προσωπικότητας ενός ανθρώπου από όταν γεννιέται και μεγαλώνει μέχρι να τελειώσει την εφηβεία που φτιάχνεται η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου είναι τρεις πυλώνες. Πρώτον η οικογένεια που είναι το πιο σημαντικό. Δεύτερον το σχολείο γιατί εκεί φτιάχνεται να τελειώσει και τρίτον η κοινωνία. Σε αυτούς τους τρεις πυλώνες φτιάχνεται και ο άνθρωπος σαν προσωπικότητα, σαν ψυχή αλλά και σαν γνώσεις. Από τους τρεις αυτούς πυλώνες, για αυτά δεν είναι δικά μου, αν πάτε στο πρώτο έτος της νομικής ή του πολιτικού τμήματος της νομικής, το πρώτο μάθημα που μας διδάσκουν είναι η πολιτική επικοινωνία. Στην πολιτική επικοινωνία μαθαίνεις την πολιτικοποίηση του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν που σας λέω είναι μια περίληψη από αυτά τα πράγματα και δεν είναι λοιπόν δικά μου. Άρα η οικογένεια έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ο κάθε γονιός πρέπει να ξέρει πώς θα δημιουργήσει να πλάσει το παιδί του, γιατί το παιδί πλάσεται όπως μεγαλώνει. Έχει την ευθύνη όταν μεγαλώνει για τη συμπεριφορά του παιδιού του και στο σχολείο σαν μαθητής για τις γνώσεις, αλλά περισσότερο ως ανθρώπου. Και δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι δεν ξέρουμε τα παιδιά μας πώς είναι πραγματικά.
0: Όχι, δεν ξέρουμε τα παιδιά μας.
1: Γιατί όλοι είμαστε γονείς.
0: Του Τέους Ασιβαρίστα τη μητέρα να λέει το παιδί μου να θώ και να τα κάνει το πάνια να θωθεί. Ενώ έχει
1: κάνει. Μην το συγκεκριμενοποιούμε, σας παρακαλώ.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το συγκεκριμενοποιούμε. Εντάξει.
1: Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν γονιό. Για να, ότι δεν ξέρει το παιδί του
0: δηλαδή,
1: για τον δρόμο, για τον δρόμο που παίρνει.
0: Εγκληματίζεις και σε καλύπτω. Τι θα κάνεις εσύ? Το μήνυμα που σου δίνω είναι ότι δεν πειράζει.
2: Νομίζω ότι ο βουλευτής πάει πιο πριν. Αυτό που λες είναι μετά. Πάει πιο πριν. Πώς διαπλάθεται μια προσωπικότητα.
0: Ο γονιός όμως αυτός. Τι διάβασε.
1: Ο γονιός έχει μεγάλη ευθύνη και δεν έχει καμία δικαιολογία.
0: Γι' αυτό και σωστά ο νόμος συλλαμβάνει και το γονιό πλέον.
1: Για παραμέληση εποπτείας εκείνη όσο είναι ανήλικο το παιδί. Αν αυτό συνέβαινε και ήταν ανήλικη η κοπέλα. Ή οποιοδήποτε άλλο θα είχαν αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη οι εκάστοτε γονείς του κάθε ανήλικου που έχει κάνει μια παράβαση. Δεύτερος μεγάλος πυλώνας, πάρα πολύ μεγάλος πυλώνας, το σχολείο. Το σχολείο δεν είναι μόνο εκπαίδευση για να μάθουμε γνώσεις, είναι εκπαίδευση για να γίνουμε άνθρωποι. Άρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα. Θα σας πω το εξής. Πηγαίνω κάθε χρόνο. Δεν ξέρω να σας το έχω ξαναπεί, πηγαίνω κάθε χρόνο στην έναρξη της σχολικής σεζόν. Κάποτε, εδώ και 3-4 χρόνια, ήμουνα στο πρώτο γυμνάσιο νομίζω. Κακώς είπα το γυμνάσιο. Είδα λοιπόν έναν μαθητή, την ώρα του αγιασμού, που έσπρωξε μία καθηγήτρια και έπεσε πίσω. Και το ανέχτηκε η καθηγήτρια. Και το ανέχονται οι καθηγητές, γιατί αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο γίνεται συνέχεια. Και το ανέχτηκε. Άρα και εκεί έχουμε θέμα.
2: Να σας πω κάτι σε αυτό όμως.
1: Ένα παράδειγμα σας έδωσα,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Παράδειγμα,
1: το θέμα ξεκινάει από το Υπουργείο μέχρι τους καθηγητές και τους δασκάλους.
2: Το θέμα είναι και αυτό που περιγράφεται με τη σχολική αγωγή. Είναι θέμα οικογένειας κι αυτό. Δηλαδή,
1: μόνο.
2: Όταν πηγαίνει.
1: Και σχολείου.
2: Και σχολείου, αλλά όταν η βαθμή ελευθερίας του καθηγητή είναι λίαν περιορισμένη, γιατί έρχεται ο γονιός και τον εστίνει στον τοίχο και τον πυροβολεί, απαιτώντας συγκεκριμένη συμπεριφορά από το παιδί, από τους καθηγητές προς το παιδί, και ο καθηγητής φοβάται και τρέμει τον ίσκιο του, που είναι φαινόμενο της εποχής.
1: Έχετε
2: αυτό,
1: δίκιο.
2: Τι να αγωγεί, συγγνώμη. Πώς να γίνει νουθεσία. Και οι οικογένειες, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Εγώ θα το πω πιο γενικά.
0: Να σου πω κάτι, ούτε η πολιτεία καλύπτει. Γιατί επειδή ξέρω και περιπτώσεις, όχι μία και δύο, με Ρωμά, ας πούμε, που δεν έχει επίδεση, όταν καλέσαν τον εισαγγελέα οι καθηγητές, ο εισαγγελέας τους κάλεσε αυτούς να κάνουν ονομαστική καταγγελία.
2: Ναι, μετά αυτοί φοβήθηκαν.
0: Και έκαναν πίσω.
2: Σε εκθέτει στον κίνδυνο.
1: Όντως αυτό που λέτε με τους γονείς στα σχολεία, φοβούνται οι γονείς αντί να βλέπουν τον καθηγητή, το δάσκαλο, ότι προσπαθεί για το παιδί του. Αν δεχτεί μια παρατήρηση στο παιδί, οι περισσότεροι τώρα θα πάνε και θα κάνουν πρόβλημα στον εκπαιδευτικό. Θα μου επιτρέψετε ένα παράδειγμα. Ήμουνα πρώτη γυμνασίου, προσωπικό μου. Τηρούσα τις απουσίες, απουσιολόγος, γιατί ήμουν καλός μαθητής. Τότε ζητήσαμε στην πρώτη γυμνασίου, ήταν εξατάξιο το γυμνάσιο, μετά έγινε γυμνάσιο Λύκειο την επόμενη χρονιά, να πάμε εκδρομή. Και δεν μας πήγαν εκδρομή. Και ήρθε ο απουσιολόγος της έκτης γυμνασίου, της τρίτης Λυκείου, να μου πει: Παναγή, βάλε απουσίας, θα κάτσουμε όλοι έξω. Και επειδή μας κάλεσαν οι καθηγητές να βάλουμε απουσίας όσους μείναν έξω, μου είπε ένας από την έκτη: Βάλε απουσίας όσους μπουν. Και εγώ το έκανα. Βάλε απουσίας όσους μπήκαν. Μικρό παιδί ήμουνα. Το σχολείο μου επέβαλε επίπληξη. Η κυρία Καλαφάτη ήταν αντιγυμνασιάρχης. Την άλλη μέρα πήγε η μητέρα μου στο σχολείο και ζήτησε να με αποβάλουν, γιατί θεώρησε ότι η πράξη ήταν μεγαλύτερης απαξίωσης από μια απλή επίπληξη και να με βάλουν. Δεν με απέβαλαν, της είπαν αυτό επιβάλλεται γι' αυτό. Σας το λέω για παράδειγμα, δεν θέλω να υπερηφανευτώ για μένα, γιατί εγώ νιώσα πολύ άσχημα που η μάνα μου πήγε και ζήτησε να με αποβάλουν. Αλλά βλέπετε την οτροπία της τότε εποχής με την οτροπία της σημερινής εποχής. Και κάτι το οποίο εμένα με στιγμάτισε, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Πάντως αυτό είναι και φταίει και η πολιτική εξουσία, για να μην τη βγάλουμε απ' έξω. Δηλαδή θέλω να πω, ζουν οι γονείς μια καθημερινότητα που τους αναγκάζει όλη την ώρα να τρέχουν για να βιοπορήσουν. Έχουν χάσει το χρόνο και το διάλειμμά τους, το χρόνο με τα παιδιά τους. Και μετά τι κάνουν, την προσωπική τους ένδυα. Εγώ
1: δεν
2: αυτό βλέπω. Την προσωπική τους ένδυα τη βγάζουν πάνω στα παιδιά και πάνω στους δασκάλους. Δηλαδή θέλουν να μεταθέσουν τις ευθύνες τους κάπου αλλού. Και δεν αφορά την τρέχουσα κατάσταση, δεν το πάω κυβερνητικά. Το πάω γενικά οι ρυθμοί ζωής.
1: Δεν μπορώ να βγάλω εγώ την ευθύνη από εμάς τους μεγάλους, επειδή υπάρχει μια δυσκολία να βγάλουμε τα προς το ζήν. Πάντοτε υπήρχε αυτή η δυσκολία. Ποτέ δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πάντοτε όλοι, για να ζήσει κάθε οικογένεια, οι γονείς αγωνίζονται για να επιβιώσουν,
2: ήταν
1: να πάνε τα προς
2: το
1: ζήν.
2: Με τους γονείς. Ήταν όλες οι οικογένειες και δουλεύανε παρέα, αντάμα, έβλεπε.
1: Αυτό εξαρτάται από τους γονείς και όχι τόσο από τα παιδιά. Είναι πώς διαπαιδαγωγούν οι γονείς τα παιδιά.
2: Αλλά τι έχει αλλάξει τους γονείς, λοιπόν?
1: Είναι πάρα πολλοί λόγοι, δεν είμαστε ειδικοί τώρα.
0: Ναι, ξεφεύγει από τη σημερινή εκπομπή.
1: Δεν είμαι ειδικός, για να σας τα πω. Έχω τη δική μου άποψη. Αλλά
0: τώρα, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Διαβάσαμε ένα μήνυμά σας.
1: Κοιτάξτε.
0: Θα έρθουν κάποιοι αστυνομικοί. Πώς θα έρθουν, θα δώσουν ενδιαφέρον ή
1: πριν
0: θα μείνουμε?
1: Αυτά. Τη Μεγάλη Δευτέρα είχα επισκεφθεί τον Υπουργό. Γιατί κάθε τέτοια εποχή, πριν ξεκινήσει η τουριστική εποχή, επειδή χρειαζόμαστε μια ενίσχυση για την τουριστική περίοδο, γιατί τριπλασιάζεται,
0: δεν είναι
1: μόνο δόκιμη.
0: Δόκιμη
1: όμως θα μας έρθουν 60. Οι 10 θα πάνε στην Ιθάκη.
0: Δεν έχουν αρμοδιότητες για τίποτα.
1: Έρχονται όμως και 19 για την τουριστική περίοδο αστυνομικοί, οι οποίοι οι μισοί έχουν έρθει, άλλοι μισοί αναμένονται. Αυτή είναι απόσπαση.
0: Θα έρθουν
1: αυτοί, γιατί είναι αποσπασμένοι και γιατί παίρνουν διπλά χρήματα. Με δημόσια δαπάνη. Σημαίνει διπλός μισθός, να ξέρετε. Και το Φεβρουάριο στις τακτικές μεταθέσεις, ενώ παλιά μας δίνανε 2, 3, 4 το πολύ, μας ανοίξανε 12 θέσεις. Βέβαια δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την Κεφαλονιά. 4 νομίζω έχουν δηλώσει.
0: Τι είναι το θέμα με την κεφαλή.
1: Ναι, είναι δύσκολο γιατί είμαστε νησί, δεν είμαστε υπηρετική Ελλάδα. Η λύση την οποία προτείνει ο πρόεδρος των συνδικαλιστών, ο κ. Γρηγορόπουλος, είναι και το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος, ο κ. Γρηγορόπουλος και εγώ, να πάρουμε από τις σχολές. Η απάντηση του εκάστοτε υπουργού είναι ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη στις μεγάλες πόλεις, ιδίως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και τους τράβαγε, απορροφούσε όλους. Και τους 500 που έβγαιναν, 400 παλιά, τώρα θα βγουν 700 στις μεγάλες πόλεις. Τώρα επειδή θα βγουν περισσότεροι και επειδή υπάρχει και το πρόβλημα το οποίο αναδείχθηκε στη Κεφαλονιά, είπαμε να πάμε να διεκδικήσουμε, να ζητήσουμε 10. Οι 10, να ξέρετε, δεν λύνουν το πρόβλημα εάν δεν υπάρχει διάθεση. Από την αστυνομική διεύθυνση
0: αυτό
1: την εκάστοτε.
0: Αυτή διάθεση που λέτε δεν μπορεί να το θέσει στον υπουργό.
1: Το έχω θέσει επανειλημμένα στην ίδια τη διεύθυνση.
0: Είναι αυτό, ναι.
1: Στην ίδια τη διεύθυνση, μην κρυβόμαστε. Στην ίδια τη διεύθυνση, αλλά δεν είμαι εγώ προϊστάμενος αστυνομίας.
0: Και άλλαξε διεύθυνση. Έτσι.
1: Εγώ είμαι κοινοβουλευτός εκπρόσωπος της Κεφαλονιάς.
0: Όχι, ο υπουργός όμως είναι προϊστάμενος.
1: Ναι, τα γνωρίζει. Εντάξει. Αλλά οι πιέσεις προς την αστυνομική διεύθυνση δεν είναι μόνο από μένα, είναι από όλους τους δημάρχους, να ξέρετε. Επειδή εγώ γνωρίζω τι γίνεται.
0: Α, πιέζουν και οι δήμαρχοι.
1: Επειδή έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, όλοι μαζί, μαζί, όχι μόνο αστυνομία, για όλα τα θέματα της Κεφαλονιάς, με την πυροσβεστική, για τα θέματα της πυρόσβεσης και όχι μόνο πυρόσβεση, αλλά έχουμε και τις πλημμύρες το χειμώνα. Ναι. Γνωρίζουμε. Όλοι τα πάντα, εννοώ οι δήμαρχοι και εγώ και ο αντιπεριφερειάρχης. Mm-hmm. Δεν είναι πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Και εγώ δεν έχω συναντηθεί τώρα με την αστυνομική διεύθυνση μετά το συμβάν. Είναι καινούριος αστυνομικός διευθυντής που έχει έρθει. Ήρθε τη μεγάλη εβδομάδα με απόσπαση, γιατί αυτός που είχε διοριστεί δεν ήρθε ποτέ. Επικαλέστηκε λόγους υγείας για να μην έρθει, γιατί δεν έχουμε να έρθει ίσως. Αυτά.
2: Να ρωτήσω κάτι. Η έλλειψη διάθεσης πώς τεκμηριώνεται από μια υπηρεσία? Δηλαδή,
0: προφανώς δεν του λέει
1: την απραξία.
2: Ναι.
1: Την απραξία.
2: Απραξία.
1: Ναι.
2: Λέει εντάξει.
1: Πάντως να ξέρετε ότι το FBI, αυτό έχει κανονιστεί με τον Υπουργό πριν συμβεί αυτό, θα έρθει πάλι. Αλλά ξέρετε, να πηγαίνει το FBI δείχνει ότι υπάρχει παραβατικότητα, γιατί το FBI δεν τριγυρνάει έτσι. Πέρυσι δηλαδή που ήρθε, ξέραμε ότι υπήρχε παραβατικότητα και ήρθαμε για να αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα των ναρκωτικών και της προστασίας. Αυτά τα δύο πράγματα θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν. Όπως και άλλες υπηρεσίες θα ξανάρθουν.
2: Και ποιο είναι το διατάφτα όταν έρχονται? Δηλαδή πάνε στο τμήμα, συλλαμβάνονται κάποιοι και μετά?
1: Συλλαμβάνονται, δικάζονται.
2: Τους παραπέμπουν.
1: Καταδικάζονται. Υπάρχει και το μήνυμα. Βεβαίως και θα καταδικαστούν. Δεν μπορούν να γίνουν όλα τα αδικήματα με αυτόφορο η διαδικασία. Μπορεί να ακολουθεί τακτική διαδικασία και να μην έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα. Δεν γνωρίζω ποιοι είχαν συλληφθεί και γιατί. Αν είναι σε βαθμό κακουργήματος, ξεκινάει η ανάκριση αμέσως και κρίνουμε αν θα υπάρχει περιοριστική όρη ή αν θα υπάρχει προφυλάκηση. Αν δεν είναι σε βαθμό κακουργήματος και είναι πλημελήματος και δεν ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία, καθυστερούν τα δικαστήρια όπως όλοι γνωρίζουμε.
0: Και μιλήσει για αυστηροποίηση.
1: Αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα υπάρχει πολύ μεγάλη. Αν θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί, από το Μάιο του 2024 ισχύει ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυστηρός, έως σε σημεία υπερβολής.
0: Τώρα δηλαδή, ας πούμε, αυτός, ένας από αυτούς που συνελήφθη, που έχει ας πούμε πάνω του άλλες καταδίκες με αναστολές.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει γι' αυτό αυτή η καταδίκη?
1: Αν οι καταδίκες είναι με αναστολές,
0: προηγούμενες.
1: Οι προηγούμενες και είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, θα μετατραπούν να πρέπει να τις πληρώσει.
0: Θα
1: τις πληρώσει. Ναι, θα τις πληρώσει. Είναι 1.200 ευρώ ο μήνας. Δεν είναι αστεία.
0: Αλλά δεν είναι 3 χρόνια επί 36, δηλαδή αυτό.
1: Ναι, κάντε είναι 600, λέει ο δικαστής. Σου λέει επί 600 την ημέρα, αλλά στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε 1.200 γιατί έχει μια προσάυξη 97%. Οπότε πάει 1.200 ευρώ ο μήνας. Είναι πολλά τα χρήματα. Και με τον καινούριο ποινικό κώδικα και στις μικρές ποινικές καταδίκες, δηλαδή και 6 μηνών. Έχει δικαίωμα να σου πει ο δικαστής πήγαινε 2 μήνες μέσα. Και αν η καταδίκη είναι πάνω από ένα χρόνο, είναι υποχρεωμένος ο δικαστής να σε στείλει να εκτίσεις μέρος της ποινής μέσα. Για να μην πας στη φυλακή, πρέπει να σου δώσει ελαφρυντικό. Αν δεν σου αναγνωρίσει ελαφρυντικό, ένα μέρος της ποινής, έστω έναν ή δύο μήνες, θα τους εκτίσεις.
0: Γιατί αν υπάρχει αίσθηση ετοιμολυσίας. Γιατί εντάξει, είπαμε,
1: σιγά σιγά θα αλλάξει αυτό.
0: Αλλά τι να κάνουμε που είναι, δηλαδή τώρα μπορεί να λέτε μην γίνουν συγκεκριμένοι, είναι όμως συγκεκριμένα τα άτομα που μπλέκουν κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Δημοσιογραφικά δηλαδή το γνωρίζουμε.
1: Αυτά τα άτομα θα σταματήσουν να κάνουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά, γιατί θα οδηγηθούν στη φυλακή για όλες αυτές τις πράξεις που κάνουν.
0: Μακάρι.
1: Από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι, θα μου πει, θα έρθουν άλλα και υπάρχουν και άλλες ομάδες. Σύμφωνα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά να λειτουργήσει έστω κάπως παραδειγματικά για κάποιους, ότι ξέρει κάτι, ναι, δεν είναι σταθερό.
1: Αυτό είναι ο καταστατικός όμως δρόμος. Πέρα από το καταστατικό, πρέπει να φτιάξουμε μια γενιά η οποία θα είναι καλύτερη από τη δική μας.
0: Σωστό, απλά είναι χρονοβόρο και είναι
2: πάντως
0: μια άλλη διαδικασία.
2: Αυτό που πουλάω προστασία στο νησί, πόσο ξένο φαίνεται.
0: Σε εμάς.
1: Προστασία στα μαγαζιά πουλάει. Είναι οικονομικό πάλι το θέμα.
0: Στη Ζάκυνθο να κάνουμε κόντρα.
1: Μην μας συγκρίνετε με τη Ζάκυνθο. Απέχουμε πάρα πολύ. Έτσι. Τα επίπεδα είναι πολύ διαφορετικά. Ναι. Έχουμε την παραβατικότητα που έχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί μιλάω με το Υπουργείο. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Ζάκυνθο.
0: Να μην γίνουμε κιόλας.
1: Δεν έχουμε φτάσει να έχουμε φόνους. Ούτε και τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν εκεί πέρα. Αλλά εδώ υπάρχουν ναρκωτικά. Η αστυνομία γνωρίζει ότι πουλάνε ναρκωτικά έξω από τα σχολεία. Εκεί πρέπει να δώσει βάρος. Δεν είναι μόνο αυτά που πουλούνται στα μαγαζιά έξω ή στα τουριστικά μέρη. Θα ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Και αυτά δεν είναι μόνο πολιτική ευθύνη. Έτσι είναι και ευθύνη των υπηρεσιών. Αλλιώς να καταργήσουμε τις υπηρεσίες, να μην υπάρχει αστυνομική διεύθυνση, να μην υπάρχει πυροσβεστική διεύθυνση και να φταίει σε όλα, επειδή διάβασα κάτι site, να φταίει μόνο ο βουλευτής για αυτά.
0: Καλά, ο βουλευτής είναι και ο βουλευτικός εκπρόσωπος, είναι άλλη.
1: Έχει την ευθύνη του τόπου του, γιατί όντως θα σας κρύβω, είμαι συνέχεια στην αστυνομία, συνέχεια στην πυροσβεστική, συνέχεια στα δύο νοσοκομεία. Να ξέρω την κατάσταση για να τη μεταφέρω.
2: Είστε νομοθετική πάντως εξουσία.
1: Η εξουσία είναι νομοθετική, ναι.
0: Και εκεί έχει και πολλή δουλειά. Το νοσοκομείο, ότι τα πράγματα, εντάξει, μου λένε κάποιοι, μα τα βλέπεις καλά. Γιατί εγώ είχα μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση. Και όχι μόνο εγώ, γιατί πήγα το γιο μου εκεί πέρα. Σε μια ώρα είχα φύγει. Είχα φύγει, δηλαδή είχε δεθεί το πόδι του. Γερό διάστρεμα, είχα μεγάλη εκνογραφία. Μας είχε δει ο γιατρός, μας είχε δώσει οδηγίες και είχαμε φύγει. Και οι άλλοι που περιμένανε καμιά δεκαριά άτομα, όλοι εξυπηρετούνταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή μην τα δείχνουμε όλα.
1: Να ξέρετε για το νοσοκομείο, μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις.
0: Όλα μαύρα.
1: Αλλά όλες οι κλινικές έχουν γιατρούς και εκεί που έχουμε ελλείψεις, η ΕΚΤΗ είπε, δηλαδή στην παθολογική και στη χειρουργική αυτή τη στιγμή,
0: μας στέλνει γιατρούς
1: εκτός Κεφαλονιάς.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, καλύπτεται το πρόβλημα? Όχι, αλλά σου έρχονται έμπειροι γιατροί από μεγάλα νοσοκομεία, Άγιο Ανδρέα, Απορείο, και έρχονται γιατροί οι οποίοι κάθονται μία εβδομάδα στο χειρουργικό ή στο παθολογικό και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, άριστη, γιατί πρέπει να καλύψουμε τα κενά. Και τα κενά δεν καλύπτονται εύκολα, γιατί δεν θέλουν να έρθουν στην Κεφαλονιά γιατροί. Παρόλο που οι μισθοί τους εδώ είναι μεγαλύτεροι σε σχέση από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θα δείτε ότι σε 10 μέρες θα προκηρυχθούν 7 θέσεις ιατρών για την Κεφαλονιά. Δεν είναι λίγες. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν.
0: Τώρα η σεζόν, πώς είμαστε?
1: Τι εννοείται?
0: Στο κομμάτι του νοσοκομείου που ανοίξει, ξεκίνησε η σεζόν. Έχουμε όλες τις ειδικότητες δηλαδή?
1: Όλες τις κλινικές, όπως σας το είπα, είναι. Και η ΕΚΤΗ είπε και με την παρότριση της του Υπουργείου, γιατί μιλάω εγώ μέσω Υπουργείου, μιλάω με όλους αυτούς,
0: ναι.
1: Συνεχείς παροντρήσεις και έχουμε γιατρούς οι οποίοι έρχονται. Αυτό δεν είναι ευχάριστο, θέλουμε να έχουμε μόνιμους γιατρούς. Αλλά εφόσον δεν έχεις, πρέπει να καλύπτεις τις κλινικές σου με γιατρούς που έρχονται από άλλα νοσοκομεία. Και είναι γιατροί από νοσοκομεία, είναι έμπειροι γιατροί αυτοί που έρχονται. Φτάνει και εδώ όταν έρχονται να βρίσκουν και τη σωστή αντιμετώπιση εδώ.
2: Γιατί τι εννοείται, τους αντιμετωπίζουμε επιφύλαξη?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε και για το θέμα της κυβέρνησης. Πώς βλέπετε τις τρέχουσες εξελίξεις?
0: Το πολιτικό σκηνικό.
1: Γιατί το πολιτικό σκηνικό.
0: Εσωτερική γκρίνια πέρα από τα...
1: Ναι, πέρα από την εσωτερική γκρίνια, θα σας πω, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, αν καθίστε ανά Υπουργείο να σκεφτείτε τι έχει γίνει, εδώ και 7 χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει μεταμορφώσει την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας είναι το οικονομικό. Το οικονομικό είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει φόρους, έχει αυξήσει μισθούς από 650, τον κατώτατο μισθό τον έχουμε μεικτά, τον έχουμε φτάσει
0: 930. Θα μας φτιάξει την αγοραστική
1: δύναμη. Δεν φτάνουν τα χρήματα, το αναγνωρίζω, αλλά γίνονται προσπάθειες. Έχουν γίνει μειώσεις φόρων. Και συνεχίζουμε. Και να σας θυμίσω για το πιο αισιόδοξο. το οποίο δεν θα τα ανακλά άμεσα στη τσέπη του κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά είναι αισιόδοξο. Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης η Ελλάδα από όλη την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα ανακάμπτει και ανακάμπτει γρήγορα. Και να σας θυμίσω ότι τα προηγούμενα 10 χρόνια ήμασταν μια πτωχευμένη χώρα. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να ευημερούμε, αλλά πάμε πολύ καλύτερα. Έρχομαι λίγο στην αντιπολίτευση. Ναι. Η αντιπολίτευση τι κάνει, μιλάει μόνο για σκάνδαλα. Έχει φτάσει στο σημείο να αναφέρει ο πρόεδρος της αντιπολίτευσης για συμμορία να λέει την κυβέρνηση. Είναι ντροπή και μόνο που το λέει, χαρακτηρίζει το πρόσωπό του και δυστυχώς και το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί, γιατί δεν βγήκαν άλλοι να τον διορθώσουν. Δεν μπορείς να λέει

0: λένε ότι δεν πάω στα εσωτερικά μας προβλήματα. Όντως υπάρχουν.
1: Είδα τους πέντε βουλευτές που ήταν...
0: Οι πέντε ή και άλλοι πέντε που μπορεί να εμφανιστούν. Αυτοί οι πέντε, οι τέσσερις εξ αυτών ήταν ευεργετημένοι, διότι ήταν προηγουμένως υφυπουργοί. Είχαν ευεργετηθεί. Θα λέγονται πάντα υπουργοί στο μέλλον. Δεν μπορεί να είσαι αιώνια υφυπουργός, ούτε αιώνια βουλευτής θα είμαστε, έτσι, ούτε αιώνια είναι η ζωή. Όλα έχουν ένα τέλος.
1: Έχουν λόγο βουλευτές, έχουν λόγο.
0: Τον λόγο τον έχουμε και πρέπει να το έχουμε και εδώ θα διαφωνήσω με τους πέντε μέσα στα όργανα του κόμματος ή μέσα στην κυβέρνηση αν θέλετε. Έχω και εγώ πολλά θέματα αλλά δεν με έχετε ακούσει να βγω να τα πω. Πάω στα Υπουργεία και τα λέω. Θέματα π.χ. ασφάλεια αστυνομίας. Λέτε να είμαι ευχαριστημένος με αυτά που υπάρχουν. Προσπαθώ όμως. Άρα με έργα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα τα έργα μόνο στη Κεφαλονιά. Είναι μια ολόκληρη Ελλάδα που γίνονται έργα. Προσπαθώ όμως, δεν θα βγω, δεν βγήκα να κάνω ένα έγγραφο προς εσάς τους δημοσιογράφους για να βρίσω τον Υπουργό. Το πρόβλημά μου πρέπει να το λύσω εγώ και να είμαι ικανός με τον Υπουργό. Τι να πάω να το λύσω μέσα στο Υπουργείο. Γι' αυτό είναι και η διαφωνία μου με την δημόσια εμφάνιση των πέντε συναδέλφων μου να βγουν και να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Αυτά.
1: Οπότε στις αισιόδοξες γενικά γιατί είναι εκλογές, γιατί είμαστε άτυπα σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Σε ένα χρόνο πιστεύω από σήμερα θα τελειώνουν οι εκλογές, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα αν θα γίνουν νωρίτερα όχι κανείς δεν το ξέρει. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το ξέρει γιατί δεν ξέρει από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο τι θα γίνει στη χώρα μας. Αλλά ο σκοπός του Πρωθυπουργού, γιατί μας το λέει και το λέει και δημόσια, είναι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 2027. Και νομίζω ότι τις προθέσεις του τις έχει δείξει 7 χρόνια τώρα σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλει να λέει ψέματα.
1: Το πρόβλημα δεν είναι τα σκάνδαλα και αυτά, έτσι όπως το εκτιμάω εγώ τουλάχιστον, λειτουργούν σωρευτικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
0: Μα σα το είπα και εγώ, η ακρίβεια είναι.
1: Γιατί
0: ποια σκάνδαλα. Όσο και να αυξήσεις, πάντα υπήρχαν τα σκάνδαλα.
1: Όσο και να αυξήσει το μισθό. Αν δεν ανταποκρίνεις αύξηση της αγοραστικής σου δύναμης, είναι πρόβλημα.
0: Ναι, και δυστυχώς ξέρετε, οι αιτίες του πληθωρισμού που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν είναι ενδογενείς της χώρας μας, είναι εξωγενείς, έρχονται πέρα έξω από την Ελλάδα. Ό,τι και να κάνεις, τώρα αν ανέβει και πάει 130 δολάρια το πετρέλαιο, που θα πάει 2,5 και παραπάνω ευρώ το λίτρο, θα μας πούνε κόφτε τους έμεσους φόρους. Αν κόψουμε τους έμεσους φόρους θα σταματήσει το κράτος να έχει έσοδα για να κάνει τις παροχές και τις πληρωμές που κάνει.
1: Εντάξει, βέβαια από την άλλη έχει υπερπλεώνασμα το οποίο δεν είναι καλός όρος. Το υπερπλεώνασμα,
0: το υπερπλεώνασμα δεν είναι από την υπερφορολόγηση αυτό που λέει αντιπολίτευση. Το υπερπλεώνασμα προέρχεται από την μείωση της ανεργίας που μπήκαν 570.000 εργαζόμενοι οι οποίοι πληρώνονται και τα χρήματα αυτά τα δαπανούν και στην κοινωνία έξω στο εμπόριο αλλά και στο ΕΦΚΑ και σαν φόρος. Προέρχεται αν θέλετε από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς πως δεν γίνεται αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Είναι χρήματα που πιάνουμε από τη φοροδιαφυγή. Προέρχονται από την ανάπτυξη που σας ανέφερα πριν, το 2,5% που έχουμε ανάπτυξη. Όλοι αυτοί είναι λόγοι οι οποίοι προσφέρουν στο υπερπλεώνασμα. Δεν είναι μόνο οι φόροι οι οποίοι μας έφεραν αυτό το υπερπλεώνασμα και ήδη γύρισε ένα μέρος από αυτό 500 εκατομμύρια στην κοινωνία, σε ένα μέρος της κοινωνίας. Θα δοθούν πολύ περισσότερα στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, όπως ήθιστε κάθε κυβέρνηση να δίνει μέτρα υπέρ των πολιτών της στη ΔΕΘ. Και αν χρειαστεί, όπως ακούσατε και γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν άλλα 200 εκατομμύρια μαξιλάρι για να δοθούν για ελαφρύνσεις λόγω του πολέμου που γίνεται και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των υπολείπων αγαθών λόγω της αύξησης του πετρελαίου.
2: Τα να δοθούν στην κοινωνία. Τα υπόλοιπα που είναι στα σκαριά έτσι και ακούγεται ότι θα δημιουργηθούν, πώς τα βλέπετε?
1: Τρία στην ουσία. Δύο που έχουν ανακοινωθεί και
0: ποιο είναι το τρίτο, ποιο είναι, Σαμαράς.
1: Έτσι, εφημολογείται ότι.
0: Εντάξει. Κύριο Σαμαράς, δεν το ξέρω. Οι δύο έχουν ανακοινώσει. Καλοδεχούμενα. Θα προκαλέσουν πρόβλημα περισσότερο στο μέρος της αντιπολίτευσης παρά στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να, κατά την άποψή μου, να φέρει μια ηρεμία από εδώ και πέρα. Να φέρει μια ηρεμία έτσι ώστε το έργο το οποίο παράγει, είτε είναι καθαρά εσωτερικό, είτε είναι η διπλωματία της, είτε η άμυνά της, είτε η εξωτερική της πολιτική, να αντιλαμβάνεται πιο καθαρά ο κόσμος και όπως είδα

0: όταν έγινε το πρώτο καιρό με την Κύπρο το θέμα που επιτέθηκαν οι Ιρανοί στην Κύπρο, η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα. Πώς το αξιολόγησε θετικά ο Έλληνας πολίτης? Νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση να συνεχίσει κανονικά και να εντείνει το έργο της αυτόν τον τελευταίο χρόνο. Και σε έργα, αλλά και σε πολιτικές και στην αλλαγή την οποία έρχεται. Θα σας θυμίσω ότι αλλαγή που γίνεται, όχι που έρχεται, νομοθετούμε εμείς, ψηφίζουμε 2 νομοσχέδια περίπου την εβδομάδα. 2 νομοσχέδια σημαίνει αλλαγή. Αλλαγή του συστήματος, νομοθετική μεταρρύθμιση γίνεται και αλλάζει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ψηφιακά το 2019 που ήταν η χώρα μας και που είναι σήμερα. Ψηφιακά. Έτσι. Ήμασταν όλοι με το στυλό και σήμερα το στυλό θα ξεχάσουμε σε λίγο να γράφουμε. Γίνονται όλες οι υπηρεσίες ψηφιακά.
1: Σχεδόν.
0: Σχεδόν. Αλλά φανταστείτε τι άλμα έχει γίνει. Πουλάμε πλέον αυτή την ψηφιακή γνώση που έχουμε για το κράτος μας, την πουλάμε σε ξένες χώρες. Δεν την αγοράζουμε, την πουλάμε.
2: Άρα είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις ξένες χώρες αυτό.
0: Από πολλές ξένες χώρες. Ναι, θα σας πω ψηφιακά, καλύτερα από τη Γερμανία.
2: Αλήθεια.
0: Πουλάγαμε γνώσεις. Και την περίοδο COVID, τη θυμάστε?
2: Ναι, εκεί δόθηκαν έσημα.
0: Ναι. Οι Γερμανοί κοιτούσαν τι κάναμε εμείς και δεν μπορούσαν να το αντιγράψουν το σύστημα.
1: Μισθούς Γερμανίας. Και είμαστε μια χαρά.
0: Κοιτάξτε, οι μισθοί δεν είναι μόνο αποφάσεις της κυβέρνησης τι μισθοί θα είναι, γιατί δεν είναι μόνο οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και ο κατάτοτος μισθός. Τους μισθούς τους κρίνει γενικά και το εμπόριο,
1: και αγορά,
0: γιατί δεν μπορούμε, η αγορά, δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον ιδιώτη να ανεβάσεις τους μισθούς. Αλλά
1: μισθούς.
0: Θα σας θυμίσω,
1: γιατί
0: από το 2010 που καταργήθηκαν οι τριετίες, οι συλλογικές συμβάσεις, εδώ και 6 μήνες φέραμε πάλι τις τριετίες, φέραμε εμείς τις συλλογικές συμβάσεις, εκεί που δεν το περίμενε η αντιπολίτευση και δεν είχαν τι να απαντήσουν. Άρα αυτά είναι θετικά βήματα για να επανέλθει η κανονικότητα, η πλήρης κανονικότητα στη ζωή μας. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πει ότι 7 χρόνια μετά το 2019, που ας πούμε βγήκαμε τυπικά από την πτώχευση, ότι είμαστε σε πλήρη κανονικότητα. Αυτά είναι τα προβλήματα, η οικονομία. Ανεβαίνουμε και πηγαίνουμε πολύ καλύτερα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Και θα ανανεώσουμε και το
0: να δούμε τι θα γράψουν
2: τα τοπικά δρόμια.
0: Αν ξέρω, δεν ξέρω που βρίσκομαι, ότι είμαι απόν και τα λοιπά.
1: Ανησυχείτε.
0: Όχι, δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ.
1: Νομίζει αξιολογήστε από άλλου.
0: Βεβαίω και αξιολογεί η κοινωνία. Βεβαίω και αξιολογεί.
2: Οι δημοσιογράφοι, αυτή είναι η δουλειά του. Να έχουν δημόσιο λόγο και να υπηρετούν συμφέροντα.
1: Και με αυτά, λίγο έξτρα, καταχαστήκαμε λίγο χρόνο σήμερα,
2: δεν πειράζει.
1: Ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εκτός από πρόοπτου.
2: Τον χρειαζόμαστε και σε άλλη συνέντευξη, τον κύριο Βουλευτή, γιατί πρέπει να συζητήσουμε και για τα τοπικά.
0: Είστε και το μόνο ραδιόφωνο που με βγάζει στον αέρα. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει μόνο ραδιόφωνο στη Κεφαλονιά. Είστε το μόνο ραδιόφωνο που με βγάζει. Όλα τα άλλα, μάλλον δεν ξέρουν την λέξη βουλευτή.
1: Εμείς το θεωρούμε υποχρεωσή μας. Γιατί ενημερωθεί ο κόσμος, δηλαδή. Αλλιώς πώς.
2: Είστε θεσμικός εκπρόσωπος. Δεν μας απασχολεί από πού προέρχεστε. Να μην μπερδεύουμε το αξίωμα, την ιδιότητά σας με την πολιτική σας ταυτότητα. Είστε θεσμικός εκπρόσωπος και πρέπει να βγαίνετε στον αέρα για να ενημερώνετε την κοινωνία για αυτά που συμβαίνουν. Αυτό. Αλίμονο, αν δεν σας βγάζαμε.
0: Είμαι ο ενδιάμεσος μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της κυβέρνησης. Ναι. Όντως. Ναι. Έτσι, μεταφέρω, γιατί είμαι κάθε εβδομάδα στην Αθήνα, τις ημέρες της εβδομάδας, Δευτέρα ως Παρασκευή, είμαι στην Αθήνα και Σαββατοκύριακο είμαι στον τόπο μου, στο σπίτι μου. Γιατί θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, στον τόπο μου. Έτσι. Οπότε, όντως, πραγματικά είμαι αυτός που μεταφέρει την πραγματική εικόνα της Κεφαλονιάς στην εκτελεστική εξουσία.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Mm-hmm.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
7: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γεωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός για 3 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα παραμένει νούμερο 1 για 4η εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με Ελένη Φουρέρα. Αλληλούια, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ από αλλού στο Hot 40. Νέα είσοδος, η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια, 39, Αρία Λινίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου, 38, Λένα Ζευγαρά, Τα Χάνω, και στο νούμερο 37, Γιώργος Παπαδόπουλος, Εκείνος. Έρχεται και άλλη νέα είσοδος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει καινούριο τραγούδι, Φορτηγό, νούμερο 35.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Peggy Zinamina στο νούμερο 31, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια. 39, Αρία Λινίδου, Ό,τι και να γίνει, Θυμίσου. 38, Λένα Ζευγαρά, Τα Χάνω. 37, Γιώργος Παπαδόπουλος, Εκείνος. 36, Ουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. 35, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. 34, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 33, Νίκος Βέρτης, Τι να πω. Στο νούμερο 32, Σταβέντο, Αναστασία, Για σένα που λατρεύω. Και 31, Μπέγκι Ζήνα, Αμινά. Έρχεται το Σούσουρο. Έρχεται η Ανδρομάχη. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.

0: Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 26 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 30 Ανδρομάχη Σούσουρο, 29 Λυκοκίνη από Πούγιος που 28 Νατάσα Θεοδωρίδο τα χειρότερα. Και στο νούμερο 27 Γιώργος Κακοσέος λέει. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια νούμερο 25, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα.
1: 25.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε. Λου,

0: Κάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: Τι κάνει.
1: Ήταν στο νούμερο 30 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 21. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ανδρομάχη Σούσουρ, 29 Λυκοκίνη από Πούκιο Σπού, 28 Νατάσα Θοδωρίδου τα χειρότερα, 27 Γιώργος Κακοσέως λέει, 26 Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε, 25 Πέτρος Ιακωβίδης τέλεια, 24 Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνω, 23 Πον Ρεμπέτικο, 22 Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, και στο νούμερο 21 Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, νούμερο 20 στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

0: γίνεται.
1: Ήταν στο νούμερο 20 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 16. Ρία Λενίδου, εξηγήστε μου λίγο πριν στο 20. Χρήσος Μάστορας Μαργαρίτα, 19. Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή. 18. Αναβίση εξαίρεση. Και στο νούμερο 17, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έρχεται ο Γιάννης Πλουταρχός, δεν γίνεται, νούμερο 15. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 15.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: 12.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη.
2: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
1: Τα σιγοτραγουδάς
2: αποκλειστικά πρώτος.

0: Ψάχνεις καλοκαίρι? Πιάσε 90,8 Ionian Galaxy. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ήταν στο νούμερο 16 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 11. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, 19 Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή, 18 Αναβής, εξαίρεση. 17 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, 16 Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. 15 Γιάννης Πλουταρχός, δεν γίνεται. 14 Ιουλία Κανημάνη, εξαίρεση εσύ. 13 Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 12 Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. Και στην 11η θέση Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Ηλία Βρετό, Μάτια μου, νούμερο 10. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Σε λίγο, υπομονή. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Θοδωρής Φερισίπες στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου 9. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη 8. Χρήσος Αντικά, μια καψούρα έχω. Και στο νούμερο 7, Χρήσος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες. Αναστασία Βρέχη νούμερο 5, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Σταθερά στη δεύτερη θέση του Hot 40 μας Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια, και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 9 Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. 8 Χρήστος Αντικάε, Μια καψούρα έχω. 7 Χρήστος Μενιδιάδης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 6 Φοβορής Φέρης, Είπες. 5 Αναστασία Βρέχη. 4 Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. 3 Μαρίνα Σάτι, Λέων Ο Βάθενς Εδώ. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το πρώτο μας νούμερο 1 για τον ολοκένουργιό μας μήνα, για τον Μάιο? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός νούμερο 1 για τέταρτη εβδομάδα. Απολαύστε το. 1.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση.

0: επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Ergani.
0: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
0: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

γυρνάς. Όταν γύρω σ' όλα φταίνε, εδώ γυρνάς.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στο Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Διάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

μπαχιά μου να φωτίσεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός

0: σου, ρε. Πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω. Και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ «Έλεγα». Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τα έλεγα έχει πει.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς, ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star, που ό,τι και αν κυκλοφορεί γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την αναβίσει ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε, θα ερμηνεύσει «Έχω πεθάνει για σένα». Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικοταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και μουσική και στίχη, Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι, κανείς. Έτσι, αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη, για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Gold is Radio Show, τη νούμερο 1 επιλογή.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κάνε με.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο, μουα!

Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
2: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
1: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
2: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
2: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
1: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
2: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

τότε. Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
4: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
3: Και την έχεις.
4: Άμικρο Πληροφορική.
3: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
4: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
3: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
4: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
3: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
4: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
3: Άμικρο Πληροφορική.
4: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
8: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
7: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
8: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
7: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
8: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
7: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή ΕΛΙΖΑ 104 54.
8: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε μας.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδά
1: αποκλειστικά πρώτος.

κάθε καλοκαίρι που σέβεται τον εαυτό του, παίζει εδώ, στους 90,8. Καλοκαίρι με τον Ionian Galaxy. Το καλοκαίρι παίζει εδώ, στους 90,8.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή ΕΛΙΖΑ 104-54.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες, δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέται.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Μία παρέα, ένας τόπος. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ionian Galaxy. Το Ιόνιο ακούει δυνατά στους 90,8.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Όπως κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι. Σε όλο το Ιόνιο, ο Ionian Galaxy στους 90,8 ακολουθεί τα βήματά σου.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: βιογραφικό σου.
1: Πρώτος στις μουσικές, πρώτος στα ηχεία. Το σήμερα της μουσικής παίζει στους 90,8. Ionian Galaxy. Πρώτος στο Ιόνιο, πρώτος στην

0: Το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε μας.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδά
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.